0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Χάφευ, Ωνιά στο Παγκράτη.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Όλα είναι μουσική.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά όσο το τέλος προχωράει.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
1: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
2: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
3: Να το πραγιάσω.
5: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
0: Ζόρδος Διαλός.
6: Πόπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
7: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
0: Νάνση Αδωρού.
8: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
0: Παναγή Τζορτζάτο.
9: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
10: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
0: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδης.
11: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
0: Ένα, τρία,

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός, που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στίχημαν. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ναι.
1: Καλημέρα, ο κύριος Σωτηρής.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Γεια σας, μπορεί να σας συνδέσω λίγο με τον παραγωγό, τον κύριο Μωραϊτή.
0: Ποιο είναι, ποιο παραγωγό?
1: Τον κύριο Μωραϊτή, τον γνωστό.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Να σας συνδέσω, κύριε, για να σας μιλήσει, ναι. Να σας εξηγήσει. Εγώ δεν ξέρω να σας πω τι ακριβώς σας θέλει.
2: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, έλα, ο Σωτήρης είσαι.
0: Ο Σωτήρης,
2: καλημέρα,
0: ναι,
2: Σωτήρη. Έλα, καλημέρα, Σωτήρη. Ναι, τώρα με σύνδεση γραμματέας μου, Ελπινίκη. Εγώ είμαι ο Μωραϊτής, ο παραγωγός. Δεν ξέρω, σου μιλήσαν τα παιδιά για μένα. Εμμανουήλ Μωραϊτής. Εγώ έχω αναλάβει τα παιδιά τα τελευταία 2 χρόνια. Τώρα πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και ναι, με τα τηλεοπτικά και με τα παιδιά που μιλήσατε το Σαββατοκύριακο, τους Walkman.
0: Α, αυτή ναι, δώσω... ναι.
2: Δεν σε πήρανε τηλέφωνο, δεν σε ενημερώσανε ότι θα μιλούσαμε μαζί
0: όχι,
2: σήμερα.
0: Δεν έχω μιλήσει μαζί τους, όχι.
2: Α, είναι πολύ ενθουσιασμένοι μαζί σου, μου είπανε τα καλύτερα. Μου είπανε τέλος πάντων να σε πάρω ένα τηλέφωνο σήμερα για να κανονίσουμε. Κοίταξε, εγώ μέχρι την Παρασκευή θέλω να το έχω έτοιμο το demo. Δηλαδή να μπορέσω να το στείλω σε 2 ανθρώπους να μιλήσουμε. Εσένα σε ενδιαφέρει, έτσι?
0: Κάτσε, περίμενε τώρα για να συνεννοηθούμε. Ναι. Κύριε Μωραϊτή, τι εννοείτε, ναι. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή τι γίνεται.
2: Δεν σε έχουν πάρει καθόλου, τα παιδιά δεν σου στείλανε ένα μήνυμα να σου πούνε ότι θα σε πάρω τηλέφωνο. Τέλος πάντων, λοιπόν,
0: θα
2: λέω μέσα
0: σε άκρες
2: τώρα. Έπρεπε να βάλω εγώ την Ελπινίκη χθες, γιατί έπρεπε να το φανταστώ. Γιατί είναι και ξεχασιάριδες, τέλος πάντων. Αν δεν φρόντιζα εγώ 5 πράγματα, θα ήταν τέλος πάντων. Λοιπόν, έπρεπε να πάρω εγώ την Ελπινίκη να σε πάρει χθες, να σε ενημερώσει. Λοιπόν, μου είπαν τα παιδιά ότι έχει πολύ καλή φωνή. Ότι τραγουδήσατε και το τραγούδι του Οικονομόπουλου, τον έκπτωτο Άγγελο, εντυπωσιάστηκε και ο τραγουδιστής και η υπόλοιπη μπάντα. Και θεωρούμε σωστό, μου είπανε δηλαδή, εγώ εξυπηρέτηση κάνω αυτή τη στιγμή. Εγώ μπορώ να στείλω ένα demo δικό σου, να μπεις δηλαδή την Παρασκευή, να πεις και τον έκπτωτο Άγγελο. Το έχουμε εμείς σε backing track, δηλαδή θα είναι σαν καραόκι. Εσύ θα μπεις μέσα να το πεις 1-2 φορές. Από ό,τι μου είπα τα παιδιά, έχεις φωνή πολύ καλή και το μέταλλο σου είναι πολύ σωστό. Και η εκφραστικότητά σου. Να κάνουμε ένα demo λοιπόν την Παρασκευή, να μπορώ να το στείλω εγώ σε 2 εταιρείες και ένα μαγαζάκι ενός φίλου μου κάτω στον Πειραιά που ανοίγει.
0: Αυτό
2: και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Ναι. Τι να ανοίξουμε. Να τραγουδήσεις σε μπαράκι, τι είπατε?
2: Έχω έναν φίλο που σα ανοίγει την Παρασκευή ένα μαγαζί και σκέφτεται να κάνει κάτι με άγνωστους καλλιτέχνες. Εφόσον το demo πάει καλά, δηλαδή πάρουμε ένα OK από 2 ανθρώπους που θέλω εγώ να το στείλω. Θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και αυτή την εκδοχή. Κοίταξε, εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ μαζί σου σε θέμα να σου πάρω ποσοστά και τα λοιπά. Εγώ κάνω μια εξυπηρέτηση, τα παιδιά μου είπαν ότι είσαι πολύ καλός και τα λοιπά.
0: Παιδιά, αυτό το τραγούδι το είπαμε φιλικά, έτσι γύρω παρέα ήμασταν.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, τέλος πάντων. Εσύ μπορείς τέλος πάντων να μπούμε σε ένα στούντιο, γιατί εγώ πρέπει να κλείσω και 1 ώρα εκεί πέρα συγκεκριμένη. Την Παρασκευή, το Σάββατο, να πας να το τραγουδείς. Απλά θέλω να πάρω ένα τόνο. Να
0: πού
2: δω πάνω κάτω που το τραγουδάς. Ένα τόνο, δηλαδή. Μισό λεπτό.
0: Ναι, πού.
2: Μη. Μπορείς να πεις ένα ρεφρέν σε αυτόν τον τόνο, ξέρεις να παίρνεις τόνους. Μη πάνω μου. Για πάμε λίγο μαζί.
0: Τι λέτε. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ, ρε παιδιά. Τώρα με βρίσκεις σε κατάσταση.
2: Ναι, πρέπει να στείλω τους τόνους. Θες να πούμε αυτό το εκτάκτου ανάγκη. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Πρέπει να πάρω ένα τόνο να στείλω στο παιδί στο στούντιο να φτιάξει ένα καραόκι. Είναι διαδικασία. Απλά να βρω τον τόνο σου θέλω. Μία τάκα θέλω να μου πεις μόνο. Μπορείς εκεί, σε αυτό τον τόνο να το πιάσεις.
0: Ναι. Έχω μπουκωμένη και τη μύτη τώρα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
2: Ωραία, κάτσε να το κατεβάσω. Μύρε πάνω μου. Πάνω μου. Ναι. Για πάμε λίγο μαζί. Πάνε. Το έχεις εκεί. Ρε.
0: Ρε.
2: Έλα λίγο μαζί. Ρε. Όχι, δεν θα πεις το ρε. Εσύ πες το πρώτο στίχο από το ρεφρέν. Πάνω.
0: Ναι,
2: θα ακούσω
0: εγώ.
2: Αν σονάρει φωνή, θα τα ακούσω, άνθρωπε μου. Είναι η δουλειά μου αυτή. Για πες το λίγο. Πάνω μου. Έλα μαζί. Ρε.
0: Πάνω μου.
2: Κοντά είσαι. Ρε. Κοντά. Για να το κάνω 1-2-3. Το δίεση. Πάνω μου. Για πάμε εκεί. Έλα.
0: Πάνω.
2: Εκεί κοντά σε. Γεια, συνέχισε. Πάνω μου.
0: Πάνω το μου λάθος. Το λάθος.
2: Α, ναι, συνέχισε.
0: Να σου πω, δεν είναι καλύτερα να τα πω κοντά αυτά το Σάββατο.
2: Πρέπει
0: είπατε
2: να πάρω τον τόνο σου. Πρέπει να πάρω τον τόνο σου. Για να στείλω εγώ να
0: έχουμε το καραόκι.
2: Φυσικά, ναι. Καλά, έχω πάρει εγώ τόνους και από. Άστο. Και από τη θάλασσα μέσα. Σπαρταρούσα.
0: Καλύτερα,
2: για πες το πάνω μου. Νομίζω εκεί είσαι.
0: Πάνω μου.
2: Σωστός. Για συνέχισε λίγο.
0: Πάνω μου το λάθος.
2: Έκτοτος άγγελος. Λίγο πιο κάτω είσαι. Εντό θα σε βάλω.
0: Έκτοτος άγγελος μοναχός.
2: Ωραίο το ποστάρισμά σου.
0: Θα κάνουμε καριέρα για τραγουδιστή.
2: Κοίταξε, ακούω, έχεις καλά γυρίσματα. Λοιπόν, ντο το στέλνω Σωτήρη. Ντο είναι πιο safe. Εντάξει, θα το βάλω.
0: Δεν ξέρω ούτε από νότες, ούτε από ντο, ούτε από ρε, ούτε από μη.
2: Έλα, σε δίνω λίγο στην Ελπινίκη να συνεννοηθείτε για τις ώρες. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σ' άκουσα Σωτήρη. Έλα, γιατί τρέχω σήμερα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Τι γίνεται, ρε.
1: Κύριε Μωραϊτή. Α, Σωτήρη. Το βρήκατε τον τόνο με τον κύριο Μωραϊτή.
0: Δεν ξέρω, μου λέει να κάνω κάτι μη, κάτι okay. Τώρα από το τηλέφωνο τι να δει.
1: Όχι, θα το δει γιατί τώρα εφόσον το βρήκατε, έχει έρθει ναι. Υπεύθυνος για να σας ηχογραφήσει.
3: Όχι, δεν θέλω να ηχογραφήσω, λέω να κλείσετε το ραντεβού.
0: Να με ηχογραφήσει από πού από το τηλέφωνο.
1: Τώρα ναι, να μου πείτε ναι, λίγο τον τόνο καλημέρα, για να ηχογραφήσει.
3: Μισό λεπτό λίγο γιατί και εγώ το έχω μπερδέψει. Καλημέρα. Καλημέρα, μ' ακούτε. Τι γίνεται ρε παιδιά με τα τηλέφωνα εδώ σε αυτή την εταιρεία. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Τι κάνετε.
2: Έλα, φρίξω,
3: ναι, ναι, χαμός γίνεται, καλημέρα.
0: Ναι,
3: ναι, τον τραγουδιστή, τον κύριο Σωτήρη θέλω.
0: Ποιο τραγουδιστή ρε παιδιά, δεν είμαι τραγουδιστής εγώ.
3: Μισό λεπτό γιατί μπήκε μέσα και ο πρόεδρος εταιρείας.
0: Κάτι, έχετε μπερδευτεί.
3: Ναι, όχι, καλημέρα. Κύριε, κύριε Σωτήρη, μην μου τα λέτε εμένα, αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Εμένα μου είπαν ότι...
0: Καλλιτέχνης είμαι, αλλά όχι τραγουδιστή.
3: Εντάξει, πάντως από το τηλέφωνο ακούγεστε τέλεια, σας άκουγα τώρα, καλέ, τι καλός. Πολύ καλός είστε. Πολύ καλός. Ναι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Εγώ είμαι για να σας ντύσω. Ό,τι χρειαστείτε. Μ' ακούτε.
0: Να με ντύσετε. Τι να με ντύσετε.
3: Πιερώτο. Τι να σας ντύσω, κύριε. Να σας ντύσω για το δοκιμαστικό που θα κάνουμε βίντεο εκεί. Μην πάτε έτσι όπως να είναι. Τι να σας ντύσω. Θέλω να μου πείτε λίγο τα νούμερα. Ορίστε.
0: Να σα ρωτήσω κάτι, μήπως έχετε κάνει λάθος. Πήρατε άλλο Σωτήρη.
3: Όχι κύριε Σωτήρη. Αχ κύριε Σωτήρη, εμένα μου τα λέτε αυτά. Εμένα μου είπαν ότι ήταν κάποιος κύριος που τραγούδησε με τους Walkman. Τα παιδιά είναι πολύ δικά μας. Εγώ τα ντύνω.
0: Εγώ ήμουν μαζί.
3: Ορίστε.
0: Μαζί ήμουν. Ναι, εγώ.
3: Ναι, και μου είπαν αυτά. Γιατί κάποιους τους ξεντίνω κιόλα. Αλλά αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και έτσι όπως. Μισό λεπτό. Θέλω λίγο τα νούμερά σας για την παρουσίαση.
0: Τι νούμερα, ρε παιδιά, πρέπει. Πώς, τι νούμερα να σου.
3: Πείτε μου τρία νούμερα, το 7, το 14 και το 6. Τι νούμερα, κύριε, τα νούμερα φοράτε.
0: Πού να θυμάμαι εγώ τι νούμερο φοράω, ρε παιδιά. Τι λένε τώρα, ρε παιδιά.
3: Αχ, κύριε Σωτήρη, εδώ πραγματικά ανοίγει η καριέρα σας και βλέπω δεν θέλετε να το εκμεταλλευτείτε. Συγγνώμη δηλαδή κιόλα, εμένα δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ από το Βόλο είμαι, αλλά. Εσείς από πού είστε.
0: Εγώ είμαι από Κρανίδη, Αργολίδας.
3: Από Κρανίδη.
0: Ποια καριέρα. Καριέρα τώρα θα κάνουμε καριέρα.
3: Γιατί κύριε Σωτήρη, άμα σας κάτσει ευκαιρία, δηλαδή κακό είναι.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν θα έλεγα όχι, αλλά δεν μπορεί να ρισκάρεις εύκολα τώρα. Να έχεις μια δουλειά και τώρα την παρατήρηση να πας κάπου αλλού.
3: Τι να σας πω, δεν ξέρω, θέλετε να το, δεν θέλετε να σας ντύσω, μήπως το κάνετε για μένα, αχ, θα τρελαδώ.
0: Δεν είναι το πρόβλημα το ντύσιμο.
3: Ναι, μ' ακούτε, επειδή πρέπει να σας κλείσουμε κιόλας, δεν μπορώ να μιλάω πολλή ώρα, τι θα κάνουμε, θα τα δώσετε τα νούμερα.
0: Τα νούμερα δεν τα ξέρω τι φοράω.
3: Πείτε ένα νούμερο και τουλάχιστον να κάνω τη δουλειά μου εγώ, πείτε ένα νούμερο από πάνω.
0: Ένα νούμερο. Από πάνω, τι εννοείται από πάνω.
3: Από πάνω, το μπλούζα, μπουκάμισο.
0: Large, extra large, ξέρω εγώ, περίπου.
3: Large, γραβάζω, από κάτω.
0: Από κάτω νούμερο δεν θυμάμαι.
3: Πείτε ένα νούμερο σας λέω, τουλάχιστον να κάνω τη δουλειά μου.
0: 33.
3: Παπούτσια.
0: 42, 43.
3: Πολύ ωραία. Κάλτσες δεν μας πειράζει, δεν θα φανούν έτσι κι αλλιώς. Μαλλιά έχετε.
0: Με, συγγνώμη, γιατί θα με ντύσετε, γιατί τι θα κάνω που θα με ντύσετε.
3: Θα σας ντύσω γιατί
1: είναι για απόκριση
3: εκείνη την εποχή.
0: Τι απόκριση, παιδιά, για τραγούδι δεν μου είπατε.
3: Ναι,
0: για
3: αλλά είναι...
0: μου είπε ο κύριος Μωραϊτης.
3: Είναι επειδή θα έχει και πάρτι δίπλα, μετά όπως είστε να πάτε κατευθείαν. Θα τραγουδάν και οι Walkman. Πολύ ωραία τα λέω. Βρέκα να σας ντύσω για το βίντεο, να φαίνεστε ωραίος.
0: Θα πάρετε τηλέφωνο το Βασίλη, δεν το καταλαβαίνω.
3: Όχι, μην πάρετε το Βασίλη. Να σας πω, ξέρετε με ποια να πάρετε τηλέφωνο. Τη Ματίνα. Η Ματίνα δεν είναι σύζυγός σας.
0: Ναι, η Ματίνα ναι.
3: Ναι, τότε να της πείτε συγχαρητήρια γιατί σας έκανε φάρσα! Άστα, να χαθείτε!
0: Εσείς που μας
3: βάζετε, κατεβάζετε τα τάρταρα,
0: να χαθείτε από εκεί πέρα.
3: Σωτήρη!
0: Παίζετε με την ψυχολογία του ανθρώπου και τώρα πέταξε.
1: Πάνω,
3: Σωτήρη.
1: Το λάθος.
3: Σωτήρη, έχεις καταπληκτική φωνή. Εγώ δεν σε προτίθεμαι να σε ντύσω, αν θέλεις.
1: Εγώ να σου πάρω τα μέτρα.
0: Ο Γρηγόρη, καλά λέτε πώς κάνετε τέτοιες πλάκες. Έχετε καψούρα του άνθρωπος.
3: Σωτήρη μου γλυκέ. Δεν ξέρω τι θέλεις, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις πολύ ωραία φωνή, ρε φίλε.
1: Ο κύριος Μωραΐτης πάντως από τον Άι Δομήνικο, ο Γιώργος Λιανός, σε κατάλαβε.
3: Σωτήρη, πες μία το τραγούδι.
2: Εγώ τον ένιωσα.
3: Πού, η Ματίνα, πού είναι εκεί, είναι η Ματίνα.
1: Πάντως από τον Άι Δομήνικο, ο Γιώργος Λιανός, σε κατάλαβε.
3: Σωτήρη, πες μία το τραγούδι.
2: Εγώ τον ένιωσα.
3: Πού, η Ματίνα, πού είναι εκεί.

0: μοναχός.
1: Σωστός.
0: Διώξε με απ' την αγκαλιά σου. Κόψε με από τα φτερά σου.
2: Έλα Σωτήρη, έλα! Γεια σου Σωτήρη!
3: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Για εσένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου Level Up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά τον πρώτο μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα

0: να δούμε λίγο πρωί-πρωί, γιατί το είχαμε κάνει λίγο στο παρελθόν με διλήμματα τέτοια ώρα πρωί-πρωί και έτσι θα ξαναρχίσουμε λίγο να βρίσκουμε διλήμματα που είναι αυτή τη ώρα. Λοιπόν, ο Παναγής, έχετε το ίδιο όνομα. Έστειλε ένα μήνυμα, ρε παιδιά.
1: Γνώρισα και προχθές ένα Παναγή.
0: Ναι, ο Παναγής.
2: Πώς τα πήγατε μεταξύ σας?
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Οι Παναγίδες συνήθως δεν πάνε.
3: Ήταν σαν να κοιτιούνται στον καθρέφτη.
0: Ο Παναγής. Γράφει ένα μήνυμα που πραγματικά έτσι ήρθε σε δύσκολη θέση και δεν μπορούσε να καταλάβει.
1: Κεφαλονιά είναι σίγουρα αυτό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι από Κεφαλονιά ή όχι. Αυτό που γράφει.
1: Μόνο εκεί είναι αυτό το όνομα.
0: Εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μια καινούργια σχέση με μια κοπέλα που του αρέσει πάρα, πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Η κοπέλα είναι κομμότρια.
1: Τέλεια.
0: Και τα φτιάξανε. Φαντάζομαι ότι είναι τόσο πολύ ερωτευμένοι που θέλουν και πάρα πολύ γρήγορα να μείνουν μαζί.
1: Να συγκατοικήσουν.
0: Να συγκατοικήσουν.
1: Ελάθη αυτά τώρα, τέλος πάντων.
0: Γιατί δεν είναι ελάθη.
4: Ελάθη.
0: Γιατί είναι ελάθη.
2: Δεν είναι λάθος.
0: Λοιπόν, τα παιδιά από ό,τι είμαστε λύση ηλικία συγκατοίκηση, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μικρή.
1: Πόσο είναι, ξέρουμε.
0: Δεν γράφω το ηλικία σου για κάποιο άλλο. Το πρόβλημά μου, παιδιά, είναι ότι ενώ την αγαπάω, ενώ μου αρέσει.
2: Την αγαπάει στον ένα μήνα, υπερβολικό.
0: Ρε παιδί μου, νιώθει ότι την αγαπά. Δεν τον αγαπά στον ένα μήνα. Δεν νιώθει ερωτευμένο, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, καταλάβαμε.
0: Λοιπόν, του είπε ότι να τον κουρέψει και τον κούρεψε σαν γίδι. Και του είπε ότι αγάπη μου, θέλω να σε κουρεύω εγώ, δεν θέλω, θέλω να σταματήσεις να πηγαίνεις εκεί που πήγαινες, θέλω να σε κουρεύω εγώ. Αυτή κουρεύει σε σπίτια η κοπέλα, δεν έχει κομμωτήριο.
1: Αποδείξεις κοβεί.
0: Δεν ξέρω, Παναγία, αν κοβεί αποδείξεις. Το ζήτημα είναι ότι το παλικάρι
1: μαύρα, δηλαδή,
0: γράφει.
1: Είναι λίγο
0: γράφει
3: όλα μαύρα, Παναγία.
1: Είναι λίγο παράνομο αυτό, γι' αυτό στο
0: λέω. Αλήθεια, ναι. Θες να δούμε πόσοι παίρνουν από τα σπίτια μαύρα λεφτά. Να ανοίξουμε αυτό το θέμα.
4: Δεν το λέει γι' αυτό.
0: Α,
4: για να σταθεί.
3: Σαν το μαύρο δεν έχει. Παιδιά.
4: Αφού είναι μαύρο, εγώ δεν μπορώ.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Λοιπόν.
2: Πρωί-πρωί.
0: Πάμε τώρα εδώ να το συζητήσουμε.
1: Ωραία.
0: Η κοπέλα και μου λέει: με κούρεψε χάλια. Πάρα. Δηλαδή δεν τα πέτυχε καθόλου στο δικό μου και φοβάμαι να ξανακουρευτώ. Πώς τη λέω ότι αγάπη μου δεν θέλω να με κουρεύεις εσύ, ενώ αυτή ξετραλάθηκε με το κούρεμα.
1: Της άρεσε αυτή το κούρεμα.
0: Αυτή της άρεσε.
2: Έχει δουλειά γενικά αυτή πολύ.
0: Δεν ξέρω τώρα η κοπέλα τι λέει, απλά κουρεύει σε σπίτια.
2: Μπορεί να μην σκέφτεται καλή. Και ο Παναγής ότι αυτή δεν κουρεύει καθόλου.
3: Μήπως τον έκανε μοντέρνο.
2: Και δεν θα τρώνε τίποτα.
3: Τον έκανε μοντέρνο και δεν το δέχεται αυτός.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά το ζήτημα είναι το παιδί δεν του άρεσε. Πώς λες.
3: Παίζουν κάτι face τώρα, κάτι φρίντζ.
0: Περιμένετε γιατί το θεωρείτε εύκολο. Πώς λες τη σχέση που μόλις ξεκίνησε.
2: Άμα μου πήρε τα μαλλιά και δεν μ' άρεσε, θα είχα πρόβλημα.
0: Εσύ ρε να έχει πρόβλημα με τον αέρα που φυσάει.
2: Που έχω πρόβλημα με τον αέρα που φυσάει.
0: Εγώ θέλω να πω ότι
2: μίλησε ξεκινάς, ο Γρηγόρης που δεν έχει πρόβλημα.
0: Ξεκινάς και είσαι ερωτευμένος με ένα. Παναγία, εσύ κοίτα με λίγο στα μάτια.
1: Στα μάτια, ξεκινάς. Κομμένα μου είσαι.
0: Αραβωνιασμένη
2: είμαστε. Γιατί βέβαια τώρα έχει θέμα. Έχω πρόβλημα εγώ.
0: Λοιπόν, θα μου απαντήσεις αυτό.
1: Ναι, να σε απαντήσω. Καταρχάς, ας μην βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η κοπέλα δεν είναι καλή κομμότρια. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή στο γυναικείο.
0: Ναι, αυτόν ναι, όμως τον κουρεύει χάλια.
2: Έκανε αντρικό πάνω του.
1: Μπράβο, έκανε αντρικό πάνω του. Άρα δεν είναι καλή στο αντρικό. Ή...
2: Μήπως του έκανε γυναικείο.
0: Ρε παιδάκι μου, αφήστε τώρα που κάνετε. Σταματήστε, δεν είσαι γκάρος. Δεν είσαι γκάρος να σχολιάσεις πώς κουρέψε η άλλη. Δεν είσαι πρωταθλητής κομμωτικής. Λοιπόν, τι να κάνει.
3: Να τη στείλει για σεμινάρια.
1: Παιδιά, συγγνώμη, θα σου το πω. Είναι πάρα πολύ.
0: Το λες, ρε φίλε. Ρε παιδιά, ερώτηση.
1: Προφανώς και το λες.
0: Ο άνθρωπος λέει να τη πω ότι δεν μου αρέσει όπως με κούρεψες.
1: Εγώ θα τη πω πως με έκανες έτσι, θα τη έλεγα. Είναι χάλια.
0: Τι λες, ρε ανόητη που θα το πεις αυτό στον άνθρωπο μόλις έχει ερωτευτεί.
1: Είσαι καλά.
2: Α, Γρηγόρη, να σου πω κάτι.
0: Τι.
2: Εμείς λέμε την αλήθεια.
1: Βέβαια.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Ναι. Σε έναν άνθρωπο που μόλις αγαπάς,
2: ναι, καλημέρα.
0: Και δεν σου άρεσε, τη λες ότι δεν κουρεύεις καλά.
1: Λέγα, αγάπη μου, σε αγαπάω, σε λατρεύω, το ξέρεις.
0: Αλλά με έκανες αγίδι.
2: Τι είμαι... είμαστε γκάρες, να πούμε δεν κουρεύεις καλά. Να πούμε δεν μ' αρέσει αυτό που μου έκανε.
0: Τι λέει, τρενάς που θα πεις έτσι.
2: Τι είμαστε γκάρες. Δεν κουρεύεις καλά. Θα πούμε, δεν μου άρεσε ο τρόπος που με κούρεψες.
0: Δεν είσαι ο γκάρος να το πεις αυτό. Μόνο ο γκάρος που είναι πρωταθλητής θα μπορούσε να το πει αυτό.
2: Ναι, αλλά μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που με κούρεψες.
0: Αυτό δεν το λες έναν άνθρωπο που μόλις έχει ξέρει
2: καλά. Τι λες καλέ.
0: Του δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία, μια τρίτη.
1: Όχι, θα κυκλοφορώ εγώ έξω σαν το γίδι για να είναι αυτή
0: καλά. Εσύ ειδικά έτσι κυκλοφορείς.
2: Πρωί-πρωί.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.
6: Πρωινό Σφαίρα 102-2.
7: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Το Dextrolite Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύσει ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζει δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή από την Ιντερνετ.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το Λαφιέστα Λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Έλα να πάμε στο νησί,
3: η μόνο σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102,2.

0: Πώς τη λένε την τραγουδίστρια, ρε?
1: Συγγνώμη λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι τραγουδί κανονικό, δηλαδή είναι.
0: Όχι, ολόκληρο... το γράψαμε για μια εκπομπή.
2: Κανονικό είναι όμως.
1: Είναι τρίλεπτο τραγούδι.
0: Για την εκπομπή της καινούργιου γράφτηκε.
2: Ναι, τρίλεπτο είναι.
1: Α, ναι. Άκου τώρα να δεις. Λοιπόν, το μήνυμα
0: μάλλον
1: σήμερα.
0: Του άρεσε και αυτοί θέλουν να καλύψουν χρόνο.
1: Το μήνυμα.
0: Να παίζει και το βίντεο κλιπ.
1: Το μήνυμα σήμερα έρχεται από τη Μαρία. Η Μαρία είναι. Τώρα θυμήθηκα το. Ναι. Η Μαρία είναι σε σχέση.
0: Συνέχισε, το μπορεί.
1: Είναι σε σχέση με τον Δημήτρη. Εδώ, παιδιά, και 1,5 χρόνο. Και στέλνει το μήνυμα. Λέει, ο σύντροφός μου μου στέλνει συνέχεια στο κινητό μου.
3: Ναι.
1: Τώρα, παιδιά, θα το πείτε όπως dick pic.
3: Dick pic.
1: Dick pic.
3: Τι είναι το dick pic?
1: Και όταν τον
3: Παναγή, τι είναι το dick pic?
0: Θα το περιγράψουμε. Περιέγραψε το, Παναγή.
1: Στέλνεις φωτογραφία το μόριό σου. Στη γυναίκα σου, σύντροφός.
3: Σε μικροσκόπιο να είσαι. Ποιο μόριο?
1: Το μόριο, το πέος.
3: Ένα μόριο όπως...
1: Τι να πω, αφού έτσι λέγεται. Γιατί λέει θεωρεί ότι είναι σεξι, αλλά εμένα δεν μου αρέσει, λέει, να βλέπω κάθε λεπτό της ημέρας το πουλί του συντρόφου μου. Δηλαδή, όπα κάπου, λέει, φτάνει.
3: Ναι, τι είναι ο ορνηθολόγος.
0: Αυτή είναι, του στέλνει duck face.
1: Ναι, του το έχω, λέει, πει αρκετές φορές και μου λέει ότι όχι, εγώ το βρίσκω σεξι. Σε παρακαλώ.
3: Αυτός φτιάχνεται.
1: Ναι, φτιάχνεται πάρα πολύ.
0: Μα αυτός πώς φτιάχνεται, άμα δεν φτιάχνεται αυτή?
1: 1, 2, 3, 5, 10. Κουράστηκα. Πώς θα του το πω και τι θα κάνω? Αυτό. Είμαι σε δίλημα, βοηθήστε με.
3: Αυτό είναι λίγο τρίκι. Αυτός γοητεύεται με τη φωτογραφία τη δική του, δηλαδή.
0: Νάρκισσος.
1: Νάρκισσος σίγουρα είναι αυτός.
0: Παιδιά, πρώτα απ' όλα πρέπει να μας το στείλει η Μαρία να δούμε.
1: Όχι,
0: έχει,
1: επειδή το λέει η ίδια, λέει, παιδιά, δεν σας το πω έτσι, έχει ένα πολύ ικανοποιητικό μόριο. Ωραίο.
3: Είναι, ναι, για φωτογράφηση, δηλαδή.
0: Κοίτα.
1: Έτσι, εφόσον εκείνη το βρίσκει πολύ ωραίο, αλλά εντάξει, λέει, φτάνει. Έχει γεμίσει, λέει, το κινητό μου με το πουλί του συντρόφου μου. Δηλαδή, όπα. Κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και μια φίλη μου, να πάρει και αυτό το κινητό.
3: Έχω πλέον κοτέτσι, πες, δεν έχω κινητό. πουλιά.
0: Του το λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν θέλω να μου στέλνεις άλλο το πουλί.
1: Ναι, του το λέει. Ότι όχι, λέει, γιατί εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σεξ. Απόλαυσέ τη. Έτσι τη είπε, λέει, την τελευταία φορά.
3: Το πουλί το αυτό μου ανησυχεί λιγάκι.
2: Στέλνει το ίδιο και το ίδιο κάθε
3: Βρίσκει κι άλλα πουλιά σεξ.
0: Όχι. Στέλνει κάθε
3: δηλαδή,
0: μέρα.
3: Δηλαδή, έχει κάνει ποτέ σε σχέση με αυτό το πουλί, το δικό μου είναι καλύτερο. Δηλαδή,
1: δεν έχει πλητάρει την εικόνα.
3: Έχει,
1: όχι.
3: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Υπάρχουν κάποιες φίλες εδώ πέρα που ζητάνε να το δουν.
1: Αλλά το θέμα είναι άλλο, παιδιά.
0: Για να καταλάβουν αν η Μαρία έχει δίκιο ή άδικο.
1: Και μάλιστα και τώρα και εγώ διαβάζω το mail μου. Το έχει στείλει, λέει, σε όλες τις φάσεις. Πεσμένο, σηκωμένο. Αυτό.
0: Α, κρατάει ημερολόγιο.
1: ναι. Τι να κάνω, λέει,
0: μήπως είναι για ιατρικούς λόγους.
1: Εγώ θα τη πω αν θέλει, βέβαια, να αρχίσει να στέλνει και αυτή.
0: Τι να στέλνει?
3: Μα δεν έχει πουλί.
0: Ναι, δεν είναι φίλου τη.
1: Όχι, ρε βλάκες.
3: Αν τώρα... έστελνε και αυτή το δικό τη, είχαμε θέμα τώρα.
1: Γιατί?
3: Τώρα να κάτσουμε να το συζητήσουμε, κατάλαβες.
1: Να δούμε μήπως τσινίσει και αυτός μετά.
0: Μα αυτός δεν έχει πρόβλημα. Αλλά αυτός μήπως κρατάει ημερολόγιο, μήπως επειδή έχει κάποιο πρόβλημα θέλει να ξέρει και ο άλλος τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή.
1: Μα μου σήμερα, το έχει στείλει την ώρα που οδηγεί, την ώρα που είναι στο γραφείο, την ώρα που είναι στην τουαλέτα, την ώρα που.
0: Α, και στο γραφείο.
1: Ναι, είχα την ώρα που κάνει τσίσα του.
3: Είχα ένα γνωστό που φωτογραφεί.
1: Μου έχει στείλει φωτογραφία την ώρα που κάνει τσίσα του και βγαίνουν τα ούρα από μέσα.
0: Μήπως είναι βίντεο αυτό.
3: Πώς έχει πετύχει τη ροή?
1: Δεν ξέρω. Από πάνω, λέει.
0: Τι χρώμα είχαν τα ούρα?
1: Δεν ξέρω. Δεν γράφει εδώ πέρα. Βοηθήστε με, λέει. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Κοίταξε, άμα του το λέει και δεν το καταλαβαίνει και αυτός, να στον μπλοκάρει.
3: Ξέρεις τι, εγώ λέω να το υπερβάλλει και αυτή, να το πάει ένα βήμα παρακάτω. Να του πει, αγάπη μου, πώς θες να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο. Τους 12 ναι. μήνες. Θέλω το πουλί σου παντού. Δηλαδή να υπάρχει δίπλα στην κουζίνα, εκεί που έχουμε τα ραπανάκια και τα λοιπά που φυλάμε τις πατάτες.
1: Δηλαδή φοβάμαι να του το πω, γιατί μπορεί να νομίζει ότι το εννοώ.
3: Να το κάνουμε με φούντα, τσολιά. Κατάλαβες, 25 Μαρτίου, τον Ατάλο, να τον ντύσουμε Άγιο Βασίλη.
1: Και να μην ξεχάσω, λέει, προχθές, λέει, έλαβα, λέει, και μια φωτογραφία, λέει, να, λέει, τώρα τον πλένω, τον κάνω μπάνιο. Στίγκα τη σαπουνάδα.
0: Τι είναι,
1: λέει,
0: και τον κάνει μπάνιο σκυλί?
3: Ντοκιντοκ.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα και με αυτόν που θα πλένει
3: στο σπίτι.
1: Α, Δημήτρη τον λένε.
0: Αηδία πια το έχεις καταδείξει, ρε Δημήτρη, συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
3: Βάζει μου στο πουλί σου επιτέλους.
1: Ωραία, τι να κάνει η γυναίκα.
0: Να του πει, σταματάς να μου στέλνεις, να το μπλοκάρει.
1: Να τον μπλοκάρει το σύντροφό
0: της. Τι σύντροφός της, άμα κάθεται, αυτός είναι.
1: Εγώ πάλι, παιδιά, αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι αυτή γουστάρει πάρα πολύ.
3: Σκέφτομαι να τα ανεβάσω, πες.
1: Oh!
3: Δεν γίνεται αυτό το θέαμα να το χαίρομαι μόνο εγώ.
1: Σωστός.
3: Σε κάνω only fans τώρα.
1: Σωστός.
3: Να βγάλω ένα φράγκο.
1: Α, μετά μπορεί να φτιαχτεί βέβαια κι αυτός. Πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή, πάρε κι αυτή. Μαράκι μου, τι να σου πω.
3: Περαστικά.
1: Περαστικά.
4: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Τι μπάνιο.
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
10: Τι μπάνιο!
11: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Γέρασέ με παγωτάκι. Δρόσισέ μου το κορμάκι.
17: Πρωινό σφαίρα 102.

0: η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut, σύμφωνα με το οποίο το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Τόσο στη συνολική εμπειρία, αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς για να σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 102.

0: κάνουμε τη φάρσα. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Γιώργο!
2: Έλα.
3: Όχι, εγώ.
0: Θα κάνουμε τη φάρσα.
2: Δώσ' το, ναι. Φάρα το.
0: Τέλος πάντων, θα το κάνω, αν και δεν έχω.
2: Δικηγορικό γραφείο, δικηγορικό γραφείο.
1: Α, συγγνώμη, όπα.
4: Η Νάνς έχει ρόλο.
1: Α, Γιώργο, όχι αστυνομικό τμήμα.
2: Όχι, είμαστε δικηγορικό γραφείο, ρε. Πού είμαστε, ναι.
4: Η Νάνς έχει ρόλο.
2: Η Νάνς είναι η Ελπινίκη, η γραμματέα σου. Του κύριου Τσιβλέρη. Τσιβλέρη. Να σας συνδέσω με τον κύριο Τσιβλέρη, πες το δικηγόρο.
0: Τσιβλέρης.
2: Ναι, Τσιβλέρης, ναι. Δικηγορικό γραφείο Αθηνών. Έτσι.
1: Όχι από την περιοχή εκεί.
5: Παιδιά, μποτιλιάρισμα βλέπω χιλιόμετρων στον Κηφισό και ταλαιπωρία στην παραλιακή από τροχέα. Καθυστερήσει 25 λεπτών στην Αττική Οδό. Το νου σας.
2: Τον κύριο Βαβαρούτα θέλεις. Ελπινίκη. Mm-hmm.
0: Καλημέρα.
6: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Θα ήθελα τον κύριο Βαβαρούτα, παρακαλώ, Νικόλαο.
6: Ο ίδιος.
0: Τηλεφωνώ από το δικηγορικό γραφείο Τσιβλέρης και συνεργάτες. Θέλει να σας μιλήσει ο κύριος Τσιβλέρης, παρακαλώ.
6: Για ποιο θέμα?
0: Τι να σας πω, κύριε Βαβαρούτα μου, θα σας πει ο κύριος Τσιβλέρης, ο συνεργάτης μας.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα
2: κύριε Νίκο Βαβαρούτα, καλά είστε?
6: Καλά.
2: Τσιβλέρης Κωνσταντίνος είμαι, κατάγομαι από Μανολάδα, έχουμε δικηγορικό γραφείο εδώ στην Αθήνα. Απλά έχω έναν εντολέα εκεί από την περιοχή σας, ελπίζω καταρχάς να μην ενοχλώ, είναι πρωί. Μπορώ να σας αποσχολήσω για δύο λεπτά?
6: Ναι, βέβαια.
2: Υπάρχει μια πρόθεση εξώδικης δήλωσης από τον πελάτη μου, τον κύριο Μετζελόπουλο, Νικήτα. Ίσως τον γνωρίζετε εσείς, είστε κάτοικος κάτω Αχαΐα, σωστά?
6: Ριόλου.
2: Από το Ριόλο, ναι, σωστά. Τον κύριο Μετζελόπουλο, τον γνωρίζει τον Νικήτα. Είναι κτηνοτρόφος της περιοχής, ο οποίος έχει. Εγώ, επειδή κατάγομαι εκεί από τα μέρη σας, ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου και μου λέει ήθελε να κάνει μήνυση αρχικά. Τέλος πάντων, για όχληση. Ουσιαστικά αυτός έχει, επειδή έχει κάποια ζωντανά, έχει αρκετά γίδια, πρόβατα κτλ. Άνθρωπος, ήθελε να κάνει μήνυση γιατί εσείς είστε, από ό,τι μου περιέγραψε, διορθώστε με αν κάνω λάθος φυσικά, είστε οδηγός κάποιου φορτηγού, ένα μεγάλο σκάνια, φορτηγό μπλε, σωστά?
6: Ναι, αυτοκινητιστής είμαι, ναι, παρακαλώ.
2: Αυτοκινητιστής, μάλιστα. Ο κύριος, ο εντολέας μου λοιπόν, ο κύριος Μετζελόπουλος, ήθελε να προβεί σε μήνυση. Ήθελε να κάνει, να καταθέσει κατευθείαν μήνυση. Απλά επειδή είμαστε τώρα, ξέρετε, είμαι και εγώ εκεί χωριανός κτλ. Του λέω, κάτσε να πάρω τον άνθρωπο ένα τηλέφωνο. Να το συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε με ένα εξώδικο, να δούμε ποια είναι και η δική σας πρόθεση. Γιατί ουσιαστικά η καταγγελία που θέλει να κάνει ο εντολέας μου είναι ότι έχει κοπεί το γάλα σε αρκετά γίδια από αυτά που έχει. Λόγω του θορύβου, λέει.
6: Και είναι αυτός ο κύριος?
2: Αυτός ο κύριος τώρα, να σας πω, συντεταγμένες δεν γνωρίζω ακόμη. Δηλαδή, εγώ ήθελα να κάνω, είχα την πρόθεση να κάνουμε, δηλαδή, να μιλήσουμε μαζί. Τον έχω, είναι εδώ στο γραφείο, κύριος. Είναι εδώ στο γραφείο.
6: Αν δεν γνωρίζω σε ποιο σημείο είναι.
2: Ωραία, το ότι θέλετε να μιλήσετε.
6: Και μπορεί να περνάω στον δρόμο, δεν σημαίνει ότι μπορώ να την έχω ενοχλήσει κιόλας.
2: Αυτός ισχυρίζεται ότι του έχετε προκαλέσει ζημιά στην παραγωγή. Γιατί έχει 300 γίδια, τα 150 από αυτά είναι γαλάρια, έχει 80 σιούτα και κάποια γριάρια.
6: Δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως, άμα δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι.
2: Εγώ πήραμε όλη την καλή διάθεση, κύριε Βαβρούτα, δεν σας γνωρίζω κιόλας, επειδή κατάγομαι εκεί από την περιοχή και λέω να τα βρείτε. Θέλετε να μιλήσετε λίγο με τον κύριο Νικήτα Μετζελόπουλο, τον έχω εδώ στο γραφείο.
1: Κύριο προσωπικό, ό,τι θέλω να μιλήσω.
2: Μα αυτό λέω, Νικήτα μου, γι' αυτό λέω, να το λύσουμε το ακριβώς εγώ.
1: Ό,τι του ξέρω,
6: εμένα.
1: Όχι ρε γάμο,
0: αμάρε Γρηγόρη.
2: Δεν το κάνω ρε.
1: Αμάρε Γρηγόρη.
0: Αμάρε Παπαρούτα και εσύ.
2: Το παρατάω ρε.
6: Επειδή όμως θα τα πω καθημερινά.
1: Δεν μπορεί να δείξει το
6: στόμα
1: μου
6: ρε. Βοηθήστε. Όχι, γιατί σας άκουγα και στο ράδι.
1: Κάποιος που κάνει φάρσα. Κάποιος που κάνει φάρσα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή μας άκουσες και στο ράδιο?
6: Βεβαίως.
0: Και εγώ ποια ήμουνα? Η Ελπινίκη.
6: Ναι, η Ελπινίκη, από το δικηγορικό γραφείο.
0: Τροπή σου.
2: Γάτος.
4: Έλα ρε γαμώτο.
1: Παναγί, έλα.
4: Αν είναι δυνατόν τώρα. Μαν μωρέ κύριε Νίκο, μη μας ακούτε.
1: Όλοι ακούτε.
6: Να μην σας ακούμε.
4: Τελικά μας κάνατε φάρσα, κύριε Νίκο. Τη φάρσα ποιος μας έβαλε να την κάνουμε?
0: Η γυναικάρα του.
4: Η γυναικάρα σας.
0: Η αρχοντία.
6: Να είναι καλά, την ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Νίκο,
0: κάτσε καλά, δεν τη ρίξεις.
4: Μισό λεπτό.
1: Νόμπαν, τι θα γίνει τώρα με την εξάτμιση?
6: Τίποτα. Θα δουλεύει κανονικά.
1: 24 ώρες. Κάσε, παιδάκι μου. Ειλικρινά, από ό,τι φαίνεται, είναι ενοχλητική η εξάτμιση όμως.
6: Κόπηκε το άλλο. Δεν μοιράζει. Όλες οι εξάτμισεις
1: είναι ενοχλητικές. Όχι. Να σου πω, θα σου έρθει καμιά πραγματική και θα τους λες άντρα Αρναούτογλου, άντρα Αρναούτογλου. Πρόσεχε και μια μήνυση.
6: Έτσι, έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Άντε, καλό Πάσχα, να είσαι καλά.
0: Πάρε το σκάνια και τράβο στο καλό.
3: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φούλ εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό και ξέρει και πού θα το βρει.
1: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Mirtos Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Ευθυμία Mirtos Rent-A-Car. Γιατί καλύτερες διαγωπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: δίλημα που ήρθε από ό,τι μου είπε ο Παναγής Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο πρωί. Και στενάχωρο πρέπει να ομολογήσω, αλλά okay. Λοιπόν,
1: έχει θέλω δηλαδή... λίγο να είσαι χοντρόπετσος σε αυτά. Δεν θέλω να σε πιάνει, να σε πιάνουν οι ευαισθησίες.
0: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Το όνομά μου είναι Γιώργος. Δεν θέλω να πω το όνομα της γυναίκας μου ή οτιδήποτε άλλο. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο και δεν το λέω έτσι τυπικά. Είσαι πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που συμβαίνει ευτυχώς στην Ελλάδα. Είναι ελάχιστες οι ραδιοφωνικές εκπομπές.
2: Πολύ μιλάει αυτός ο Γιώργος.
0: Βράστε να πει μια καλή κουβέντα ο άνθρωπος. Γιατί να μην το πούμε, δεν κατάλαβα. Τα κακά μόνο θα λέμε.
2: Έλα, λέγε το θέμα.
0: Λοιπόν, και είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ειλικρινά, το κάνουμε προσπάθεια.
1: Ψυχάρα είσαι.
0: Και αυτό που κλείνει την κουβέντα είναι ότι λέει πως σέβεστε πάρα πολύ τους ακροατές. Δεν βρίζετε, δεν λέτε κρύα αστεία.
1: Δεν έχει ακούσει την Άνση γι' αυτό.
0: Έλα, τώρα σοβαρά τώρα, στο να πει. Δεν πειράζει, δεν είναι. Δεν λέτε κρύα αστεία. Δεν μιλάει για τη δική μας εκπομπή, μάλλον μιλάει για άλλους. Δεν προσβάλλεται και όσο οριμάζουν οι ακροατές, τόσο θα ακούν περισσότερο εσάς.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω για ποια εκπομπή. Λες, αν και πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν θα ήθελα να με προσβάλλουν σαν ακροατή. Αλλά το κλείνω τώρα εδώ, δεν είναι τη παρούση. Λοιπόν, ο Γιώργος τι έγινε.
1: Γιώργο, είσαι εδώ.
0: Ο Γιώργος χώρισε.
1: Νόμιζα ότι ήταν, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι. Ο Γιώργος χώρισε τις ημέρες του Πάσχα με τη γυναίκα του. Είναι 42 χρονών, 40 γυναίκα του με δύο παιδιά.
1: Απαντρεμένοι, ε.
0: Παντρεμένοι και αποφασίσαν να χωρίσουν. Χώρισαν μέσα στις ημέρες του Πάσχα.
1: Κινήσουν, ενέσαι.
0: Πανεγύρι, επειδή μιλάμε σοβαρά για ένα χωρισμό, μας μπορείς να μιλήσεις λίγο σοβαρά το λέω τώρα.
1: Όχι, σοβαρά δεν ρωτάω. Κινήσει, ναι, το θα λένε και δύο.
0: Ναι, δεν λέει κινήσει, ναι, ναι, όχι. Okay. Γράφει ότι, ότι ήταν μια απόφαση δική του και ότι έχουν χωρίσει γιατί δεν, είχε χαθεί λίγο το ερωτικό μεταξύ τους μετά από 8 χρόνια, 10.
1: Δεν κάμανε τον έρωτα.
0: Θα πρέπει να σχολιάζεις τα πάντα.
1: Ναι, το λέω πιο λιανά εγώ. Αντί να το λέω λιανός, το λέω εγώ.
3: Δεν λοιπόν, θα το έλεγα ποτέ έτσι εγώ, Παναγία.
0: Το ζήτημα είναι, παιδιά, ότι οι μέρες του Πάσχα ήταν πάρα πολύ δύσκολες, μακριά από τα παιδιά μου και από τη γυναίκα μου, γιατί τα κράτησε η γυναίκα τα παιδιά και εγώ βέβαια θα τα παίρνω με όλη αυτή τη διαδικασία των 15 ημερών και μισά-μισά τις γιορτές όπως αποφασίσαμε, αλλά το ζήτημα είναι ότι μου λείπει και ότι θέλω να ξαναπροσπαθήσω. Τώρα όμως όταν την παίρνω τηλέφωνο και της λέω να το ξαναπροσπαθήσουμε, πέταξε, δεν θέλει πουλάκι. Εκείνη.
1: Ενώ... Πόσο καιρός έχει περάσει?
0: Έχει,
1: τώρα το πας.
0: Τώρα, τώρα έχουν 15 μέρες. Όμως όταν την παίρνω τηλέφωνο και της λέω να το ξαναπροσπαθήσουμε, δεν θέλει εκείνη.
1: Ενώ... Πόσο καιρός έχει περάσει?
0: Έχει,
1: τώρα το πας. Τώρα.

0: Ζήσανε
1: ναι, αλλά αυτό το ζήτησε.
2: Όχι, το γράφει εδώ πέρα, το σημείωσα.
1: Και αυτό το ζήτησε.
3: Όμως, γιατί ήταν δική του απόφαση. Είπε. Επαφή.
0: Ωραία, ναι. Εντάξει.
1: Ωραία, τώρα όμως.
0: Έχουμε... Και αυτή στα 9 του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σφίγγι.
1: Μα δεν έβαλε κανένα.
2: Μα δεν είπε ρε παιδιά ότι έχει βάλει κάποιον.
0: Παιδιά, για να βαρέσει εξαφάνιση έχει γκόμενο τώρα.
2: Όχι, παιδιά, υπάρχει και ο άλλο λόγο. Μπορεί να είναι πληγωμένη με αυτό που τη έκανε.
1: Ταινία, βλέπετε.
4: Σε έκανε μωρέ, τι τη
0: έκανε. Όταν είσαι πασχαλιάτικα
2: τη είπε να χωρίσουνε.
3: Όταν έφευγε αυτό από την εξώπορτα έμπαινε ο άλλο από την πόρτα του κήπου.
2: Τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη λίγο Ανάση. Το ότι η κοπέλα αυτή τη στιγμή δεν θέλει τώρα η ίδια.
0: Ναι.
1: Της το δικαιολογείτε.
0: Δεν είναι ότι δεν θέλει. Έχει κάτω, είναι, κάτω. Είναι διαφορετικό.
1: Παναγή, σου λέω ότι γράφει το mail, μιλήσω ότι κατέβει με το κεφάλι σου.
4: Από όχι, τον άλλον.
0: Επειδή άκουσα πολύ καλά τι γράφει το mail, το mail δεν λέει ότι εμφανίστηκε η γυναίκα και του είπε δεν θέλω τώρα ή δεν είμαι σε φάση ή από εδώ και από εκεί. Του είπε, είναι εξαφανισμένη. Έχει βαρέσει εξαφάνιση. Άρα έχει
1: γκόμενο. Μιλάνε για τα παιδιά, δεν θέλει κάτι άλλο. Αφού χωρίσαμε, τέλος του λέει.
0: Και αφού είναι πληγωμένη, γιατί δεν δέχεται να συζητήσει.
1: Ποιος είπε ότι είναι πληγωμένη.
2: Γιατί πλήγωσε και σου λέει, δηλαδή, εσύ κάθε φορά που θα αποφασίσεις να χωρίσουμε, εγώ θα ξαναγυρνάω.
4: Ηρέμησε, πρώτη φορά έγινε αυτό. Ναι. Δεν έγινε
2: δεν το ξέρουμε αυτό. Εγώ υποπτεύομαι ότι έχει γίνει και άλλες φορές.
4: Ας την υποψίες.
2: Α, ενώ εσείς για τις υποψίες για τον κόμενο να τις πείτε.
4: Μα είναι φως φανάρι αυτό, φωνάζει από μόνο του.
2: Και φως φανάρι είναι ότι και αυτός κάθε φορά την κάνει.
1: Τώρα ρε φίλε Γιώργο, τι να σου πω τώρα. Πήρε την απόφαση να χωρίσετε. Ξέρω πονάει, ήταν εκεί μέρα στο γιατρό.
0: Ε, ωραία, το μετάνιωσε.
1: Να
2: πάρει το αρνί αυτή μόνη τη. Να πάει να το σουβλήσει μόνη τη. Να βρει παρέα για τα παιδιά.
0: Έννοια σου και είχε παρέα.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Είμαι σίγουρος για αυτό.
1: Είχε και το σούβλησε τα αρνί.
0: Ακριβώς.
2: Να ορίστε τώρα το Γρηγόρη.
0: Το τήληξε το κοκορέτσι.
1: Έλα ρε τώρα, σταμάτησε σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή τώρα Γιώργο, τι να σου πούμε τώρα. Τώρα θέλει να γυρίσει πίσω αφού το πήρε την απόφαση να χωρίσετε. Γι' αυτό όταν παίρνει μια απόφαση να χωρίσει.
0: Τίποτα, μία λύση υπάρχει.
1: Τι,
0: να χωρίσετε.
2: Όχι.
0: Να τη διεκδικήσει.
1: Πώς να τη διεκδικήσεις.
2: Να βρει τον τρόπο να τη διεκδικήσεις.
1: Ξέρεις πως είναι τώρα κάτι, μια γυναίκα που είχες μέσα στη ζωή σου. Δεν φίλε, συγγνώμη λίγο τώρα, γιατί δεν ξανασκέφτησες για ποιο λόγο χώρισες. Κάποιος λόγος σε έκανε να χωρίσεις. Γιατί τώρα η απόγνωση της μοναξιάς σε έκανε να ξέχασες τον λόγο.
2: Όχι, λέει του λείπει.
0: Τώρα που είναι μόνος του θα δεις.
1: Μα αυτό είναι, γιατί μαγκές, αλλά πρέπει να μάθεις να είσαι και μόνος. Γιατί άμα δεν έχετε μάθει να είστε μόνοι, αφήστε το
2: παραδείγμα. Είναι αν έχει μάθει να είσαι μόνος ή ότι σου λείπει ο άνθρωπος.
1: Άσε τώρα αυτό. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν μάθει να είναι και μόνοι τώρα καθόλου. Άιντε τώρα, μην αρχίσω και λέω ονόματα.
0: Για σένα θα πει, Νάνση.
1: Είναι δύσκολη η μοναξιά, παιδιά. Με αφήστε τις μαγκές. Αυτό και αυτό και το παίζετε και αυτό. Μα δεν έχετε μείνει μόνοι, δεν ξέρετε τίποτα.
0: Ναι, Γρηγόρη, αλλά πολλοί λένε ότι όταν μένεις και μόνος, συνειδητοποιείς και τι σου λείπει πραγματικά.
1: Παναγία μου, εγώ έπαιξα πάρα πολλά χρόνια μόνος στη ζωή μου και έχω καταλάβει πολλά πράγματα. Γιατί ακούω διάφορα αυτά και όλο είναι για κάτσε μόνος 6-7 μήνες πραγματικά που το χρειάζεται.
2: Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Επειδή το έκανες εσύ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι.
1: Δεν είναι...
0: Καλά, και όταν λέμε έμεινες μόνος, δεν εννοούμε μαγκούφισε ένα σπίτι.
2: Πήγαινες με τη μία και την άλλη.
1: Όχι, κάνετε λάθος.
2: Μαγκούφισε
1: ένα σπίτι,
4: φίλε.
2: Έλα τώρα. Έτσι με
4: λέει.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, έτσι μένω κι εγώ μόνη.
0: Τι μοντελοπνίστης.
2: Να μπαίνει ο ένας και να βγαίνει ο άλλος.
1: Μαγκούφης, φίλε. Μαγκούφης.
2: Ναι, όχι, καλά.
1: Έμεινα σπίτι.
2: Να σου πω κάτι. Αυτή τη μοναξιά τη δέχομαι κι εγώ.
1: Εντάξει,
2: να μπαίνει ο ένας από την πόρτα, να βγαίνει ο άλλος από την κουζίνα.
1: Μάλιστα. Δεν είχε κουζίνα παράθυρο να φύγει.
2: Ό,τι έβγαινε.
4: Λέει ανακρίβειες, Γρηγόρη.
1: Ανακρίβειες. Δεν ξέρει πώς ήταν το σπίτι.
2: Πώς δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, εγώ έμεινα μόνος. Έμεινα και αρκετούς διαστήματα στη ζωή μου. Έμεινα μόνος.
4: Δεν παλεύει τη μοναξιά, Γρηγόρη.
1: Επί τούτου έμεινα. Όχι για πλάκα.
0: Και σεξουαλικά πώς την έβγαζες.
1: Είχα αποφασίσει ότι δεν ήθελα να κάνω κινητό
0: διάστημα.
1: Τίποτα.
0: Και σε, δεν είχες ορέξει.
2: Και σε, για πόσο καιρό.
1: Ορέξει είχα. Ούτε... Στα 27 μου έμεινα περίπου
0: 27!
1: 8. Βεβαίως, στα 27 μου έμεινα
4: 8. Για 27, άσε μας, Γρηγόρη.
1: Νίκο, σε παρακαλώ. Επειδή πραγματικά.
2: 27, εγώ δεν έμενα μόνη.
1: Έχει να κάνει με τη ζωή μου αυτό. Επειδή λοιπόν πέρασα διάφορα διαστήματα, είχα αποφασίσει ότι κάποια στιγμή από την. Αυτή δεν θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Αλλά η μοναξιά θέλει γκάτσα, αδερφέ.
2: Και επειδή εσύ έμεινε στα 27 μόνος, πρέπει να το προτείνουμε και σε άλλους.
1: Και 27
2: και 34. Εγώ στα 28 ήμουν έγκυος.
1: Εντάξει, άσε να είσαι εσύ. Άσε, μην τώρα. Άσε, δεν θα σχολιάσουμε σένα. Άσε τώρα.
0: Τι
4: να μας πει να στο.
1: Όταν εμείς βγήκαμε τον πρώτο ραντεβού και κάναμε σεξ, είχε η μαμά σου με το καροτσάκι σου. Να πούμε
2: στην με το καροτσάκι.
1: Με το καροτσάκι σου.
2: Αλέγα τη μαμά μου να με κυνηγάει να μην κάνω.
1: Με το καροτσάκι σε βγάζα βόλτα. Τι να πούμε τώρα. Όλη μου ζωή, όλη σου ζωή μια νύχτα μου.
2: Αν ζούσα τώρα εγώ αυτή την περίοδο που τα κορίτσια είναι τόσο πολύ. Δηλαδή δεν υπήρχε, θα έτρωγα το ξύλο τη. σαρκούδας.
1: Είμαστε
2: κατά μέσα θα με έκλεινε. Μέσα.
1: Εντάξει.
0: Από το μαλλί.
2: Δεν θα έβγαινε ποτέ. Νομίζω με βλέπατε ξαφνικά στα 20.
0: Ωραία, τι θα πούμε τώρα του ανθρώπου.
1: Του ανθρώπου

0: Θα το πούμε, ρε φίλε, αφού του πήρατε την απόφαση, άστε τώρα και αφού δεν θέλει, δείξε λίγο κι εσύ.
1: Εγώ διαφωνώ.
0: Τι,
1: μαζί σου.
0: Να το κυνηγήσει.
1: Να κυνηγήσει.
2: Ναι,
1: άμα το θέλει, διεκδίκησε.
0: Γιώργο.
3: Να το κυνηγήσετε.
1: Ε, βέβαια.
2: Έμεινε μόνος του, μου γράφει και ξαφνικά θυμήθηκε την οικογένεια η Ελένη. Έτσι μου γράφει.
4: Κάτσε μας, Ελένη.
1: Έλα ρε παιδιά, μπορεί να τα συνδυάσει.
3: Κάτσε ρε παιδιά, αφού έχει γκόμενο η Αλτέρα.
2: Ρε παιδιά, δεν έχει πει ότι έχει γκόμενο, σταματήστε πια.
4: Έλα τώρα.
0: Το δηλαδή τώρα σε άλλη συγγνώμη, χώρισε εδώ και 5 μέρες μέσα στο Πάσχα και βρήκε γκόμενο.
1: Και βρήκε γκόμενο 5 μέρες. Αν είναι, τον είχε από πριν.
2: Αν παιδιά, να σα πω κάτι, το Πάσχα είναι πολύ ωραία φάση για να βρει γκόμενο, γιατί κάπου σίγουρα θα πα, οπότε σίγουρα κάτι θα γίνει.
0: Γιατί επειδή τα πνίγει τα κουνέλια.
3: Έχουν μπλέξει με γκρεμπόλη.
2: Παιδιά, όχι, αλλά κάτι πάντα γίνεται.
0: Επειδή έχουν κουνελάκια γύρω
2: γύρω. Το Πάσχα, μπορώ να σου πω, τα Χριστούγεννα είναι πιο μελαγχολική γιορτή. Το Πάσχα, παρότι τα Χριστούγεννα είναι η γέννηση, το Πάσχα με έναν τρόπο κάπως υπάρχει ένα.
1: Να λίγο
2: το
1: πανηγύρι
4: για όλα αυτά. Δεν σεβόμαστε γιορτές, δεν σεβόμαστε τίποτα πια.
2: Είναι μια άλλη κατάσταση το Πάσχα.
0: Νάνση, φίλε. Με το να που θα μείνει μόνη, άκου τώρα, πες ότι χωρίζουμε, έτσι.
2: Ναι. Α, είπε με το που θα μείνει. Άρα ποιος δηλώνει ότι θα φύγει.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Άκουσε εδώ. Θα κλάψει. Θα είχα λίγο γι' αυτό. Σε κάνα τηλέφωνο, όσο θα σε κλαίγα.
2: Θα κλάψει. Το πένθος μου δεν το περάσω.
0: Το κάνει για να το ολοκληρώσει τη φάση.
2: Ναι, καλέ. Είναι διαδικασία, δεν είναι λειτουργικό.
0: Θα με κλάψει, θα με κάνει, θα με πετάξει χώμα μαύρο αυτό.
2: Και μετά θα πω να είναι καλά το παιδί.
0: Μετά, φίλε. Πόσο θα με κλάψει, 5 μέρες, 10?
1: Πόσο, Νάντσι?
0: Εγώ στο λέω.
2: Δεν ξέρω, έχω πολύ καιρό να χωρίσω.
0: Ναι, μετά, σε δευτερόλεπτα.
1: Έχει βρει τον επόμενο,
0: Έχει βρει τον επόμενο, τρελώσαι.
2: Τον επόμενο, δεν τον έχω βρει.
0: Θα τον βρει σε ένα δευτερόλεπτο. Ήδη τον έχει βρει, ρε.
2: Όχι, δεν τον έχω βρει.
0: Έχει στο μυαλό του 4-5 άτομα, σου λέει αν πεθάνει.
3: Έχει μια πόρτα να χτυπήσει.
2: Το βλέπετε ότι ετοιμάζεται να πει τέλος. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άμα το πει, μην ξανάρθει μετά. Θα πάω μαζί με τη γυναίκα του Γιώργου και θα τρως πόρτα.
0: Το λέω. Έχει ήδη 5-6 στο μυαλό τη που τη φλερτάρουν.
1: Να χτυπήσει μια πόρτα.
0: Και αμέσω θα πει. Και βέβαια δεν κάνει κινήσει. Το παίζει πολύ δύσκολο. Μην περιμένει καμιά τέτοια φάση.
2: Όχι, άμα πει ο άλλο να χωρίσουμε να κάνω
4: το μάνιο. Δώσε και το μάνιο στον κόσμο.
0: Μα ξέρω τι, να του πω εγώ τι πρέπει να κάνει.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόσησε εσύ.

είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χθες έκατσα να δω Premier.
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Η Nickel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nickel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
11: Έλα!

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
1: Για πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, είναι η ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του, εμπλωτισμένη με νιασιναμίδη και υαλουρονικό νάτριο, επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, είναι η λύση που ψάχνετε για την καθημερινή προστασία και ομορφιά.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Με λένε Λευτέρη. Είμαι πολλά χρόνια ακροατή σα και μου αρέσετε πάρα πολύ.
1: Από σήμερα δεν θα είσαι με την Άντση εδώ, περίμενε.
2: Κάτσε, τώρα θα σε στείλει.
0: Λοιπόν, λέει πάρα πολύ καλά λόγια, ότι περιμένουμε πώ και πώ να ξεκινήσει, ότι χωρί εσά τα πρωινά είναι χάλια και όλα αυτά. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη μία ντρεπόμαστε να τα διαβάσουμε, από την άλλη τα θέλουμε πάρα πολύ.
2: Καλά, καλά, καλά. Κάμια ανομαλά θα είσαι και εσύ, για πε το πρόβλημά σου.
0: Δεν είσαι σταματήσει να μιλάτε έτσι για τον κόσμο συνέχεια. Λοιπόν, Γρηγόρη, βρήκα τον απόλυτο έρωτα. Βρήκα τη γυναίκα που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Επί 15 μέρες τρώγαμε, βγαίναμε, ήταν υπέροχα, γελούσαμε, δεν είχαμε κάνει έρωτα. Εδώ και 3 μέρες όμως, κάναμε έρωτα.
1: Το σε πρόβλημα κουνέλια να ακούσω.
0: Όχι, δεν γράφει καθόλου το κανέλια. Το πρόβλημα μου είναι, και μπορεί να σας φανεί παράξενο, αν και είμαι σίγουρος ότι κάπου θα το έχετε ξανακούσει. Ενώ έχει αυτό το σώμα που μου αρέσει εμένα, ενώ περνάμε υπέροχα, το δάχτυλο του ποδιού της το ένα,
1: το μεγάλο,
0: το μεσαίο, είναι πιο μεγάλο από τα άλλα. Το μάτι μου πέφτει συνέχεια εκεί. Δεν μπορώ να έχω πλέον χάσει τον ύπνο μου, όπου και να πηγαίνει, όπου και να περπατάει στο σπίτι, όταν έρχεται, το μάτι μου πέφτει στο μεγάλο δάχτυλο, το μεσαίο, που ενώ όλα τα άλλα είναι ωραία, αυτό είναι πιο μεγάλο από τα άλλα.
3: Να της πει να φοράει παντόφλες.
1: Μάλλον του λέει τα είναι.
3: Να μην πέφτει το δάχτυλο.
1: Γεια σου, Γιώργο Ντόκο.
0: Άκου τώρα, εγώ επειδή είμαι δαχτυλολάγνος.
1: Ποδολάγνος.
0: Δαχτυλολάγνος γενικά και στα χέρια. Μ' αρέσουν τα ωραία δάχτυλα.
1: Να τα κάνεις τι.
0: Να τα κάνω τι.
1: Ναι.
3: Τίποτα να μην τα κάνει, Παναγία, να τα βλέπει. Δεν χρειάζεται πάντα να τα κάνουμε όλα κάτι. Ό,τι βρίσκουμε, το βάζουμε όπου βρούμε.
2: Τα βουτάει στο κοκκινιστό και τα πιλάει. Ό,τι θέλει κάνει. Λογαριασμό θα δώσει.
0: Συγγνώμη, τώρα πρώτη φορά ακούτε ότι μπορεί κάποιο.
3: Εγώ έχω τρέλο με τα δάχτυλα.
0: Ναι, μπορεί κάποιο.
1: Να τα κάνει τι.
0: Αλλά θέλω να πω κάτι. Να τελειώσω λίγο. Η ιστορία του δάχτυλου είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή.
1: Τι λε.
0: Τι έκανε, να το κόψει, τι να κάνει.
2: Να αφήσει νύχια στα υπόλοιπα. Ένα είναι, ξέρει.
1: Να το διορθώσει.
2: Είναι έτσι.
0: Ένα, ξέρει. Πάρα πολύ ωραία. Οι άνθρωποι έχουν με τα δάχτυλα, άλλο το δάχτυλο πιο μεγάλο, άλλο το πιο μικρό.
1: Γιατί μου σήκωσε το μεσαίο.
0: Ή το μεσαίο είναι και αυτή τη σκοπέλα από τη λέει. Το μεσαίο είναι πιο μεγάλο από τα άλλα.
1: Το ποδιό, όχι το ποδιό.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι όταν σου κόβει το πόδι σε αυτή, είναι σαν να σου κάνει.
1: Κολοδάχτυλο.
0: Με το χέρι, με την παλάμη. Λοιπόν, το καταλαβαίνω. Ρε φίλε, ξεπέρασε το τώρα.
1: Καταρχάς είναι ποδολάγνος, να το λέμε αυτό.
0: Ποδολάγνος είναι.
1: Σίγουρα, για να το, το χαλάει το σώμα.
0: Δεν είναι ποδολάγνος. Πηγαίνει το μάτι του κατευθείαν στο δάχτυλο της κοπέλας.
1: Σταμάτα να μου σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο,
0: Θες να στο κοβάλω πουθενά αλλού.
3: Παιδιά, μπορείτε να ηρεμήσετε λίγο να βρούμε μια λύση για τον Λευτέρη.
0: Μα τι είναι, η λύση είναι στο μυαλό του.
3: Μα τι θέλει πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ προτείνω. Είναι φοράει παντόφλες και κάλτσες να τις πάρει.
0: Μα και την κάλτσα όταν περνάει θα φεύγει μπροστά του.
1: Μα και η παντόφλα θα εξέχει.
2: Και το βατραχοπέδιλο.
3: Γιατί ρε παιδιά, τόσο μεγάλο.
2: Θα βγαίνει το δαχτυλάκι έξω.
0: Ρε παιδάκι, με τόσο μεγάλο είναι. Είναι το ζήτημα του.
1: Δεν μπορεί να τραβήξει κρυφά μια φωτογραφία να μας στείλει. Για ρώτα τώρα.
2: Όχι για προσωπική χρήση, απλά έτσι.
0: Λοιπόν,
3: άμα ταιριάζουν σε όλα τα υπόλοιπα, δεν κολλήσει τα δάχτυλα.
0: Ρε Λευτέρη.
2: Άμα δεν του σηκώνεται.
0: Τα βλακίε λε και εσύ τώρα.
3: Αφού σου λέει 3 μέρες γίνεται χαμός. Άρα δεν έχει πρόβλημα, είναι στο μυαλό
0: του. Στο μυαλό του το κόλλησε.
1: Αλλά μπορεί να μην είχε δει τη δαχτυλούμπα 3 μέρες.
4: Εσείς λέτε τώρα.
2: Κόλλησε το κεφάλι, φίλε.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε σκάλωμα με κάτι και δεν μπορούν να σου.
2: Κόλλησε το μάτι.
3: Δηλαδή ο Λευτέρης είναι τόσο τέλειο.
4: Ρε φίλε, όχι, δεν
3: δικά του τα δάχτυλα είναι τόσο ωραία.
0: Δεν έχει τρώει σκάλωμα το μυαλό του.
3: Ωραία, να χωρίσει. Δεν θα κάτσω να σκάσω εγώ για το Λευτέρη, τι θα κάνει ο Λευτέρης.
0: Λευτέρη, να σου πω κάτι. Άκουσε με σε παρακαλώ, γόρι μου. Έξω είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να βρει τον άνθρωπο που αγαπά. Αυτά τώρα τα δάχτυλα και αυτά είναι βλακίε.
1: Με τη δαχτυλούμπα.
0: Είναι. Άντε, ρε, βλάκα κι εσύ. Λοιπόν, αυτό με τα. Είναι βλακίε αυτά με τα δάχτυλα, βρέα, γόρι μου. Τώρα μην κοιτά εκεί. Κοίτα κάπου αλλού.
4: Αυτή όταν χτυπάει στον καναπέ.
2: Ή γίνε φίλο με το δάχτυλο.
0: Ναι.
2: Είναι φίλο δηλαδή, άρχισε να ασχολείσαι μαζί του.
1: Ναι. Ο λογιστή μου λέει πάει και ο Λευτέρης.
2: Ζωγράφησε το, ξέρω εγώ. Κάνε
0: μια. Καμιά 7-8 άτομα μήνα να μα
3: ακούνε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν.
5: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102-2. Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: έχουμε! Τα πήρες όλα, ε!
1: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα!
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες!
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις!
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι! Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ! Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone! Vodafone, together we can! Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκπτώσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
17: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και ως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
3: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνά σε όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά νερό ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Παναγή μου.
1: Άχου, παιδιά.
0: Γιατί δεν παίρνετε την οικοπολογή.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Τριανταφυλιά Οικονόμου. Κώστας, ναι. Λεοντάρης είναι το όνομά μου. Είπα στην Όμος Β στο Περιφερειακό Τμήμα Διπλωματών Ασφάλεια Αττικής.
3: Ναι.
2: Καλημέρα σας. Καταρχάς, ναι, μην σας αγχώνω, σας πήρα τηλέφωνο, είναι υπηρεσιακό το τηλεφώνημα.
3: Ναι.
2: Είστε κάτοχος του ΙΒ6022 Honda Civic. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε μια καταγγελία, κυρία Οικονόμου, η οποία όμως από ό,τι βλέπω εδώ, μάλλον δεν αφορά το πρόσωπό σας. Απλά το όχημα βγαίνει στο σύστημα ότι είναι στο όνομά σας. Σωστά,
3: ναι,
2: το Ι, ναι, τα Β και τα λοιπά.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Πρόκειται για μια φθορά που έχει συμβεί. Επειδή εμείς είμαστε εδώ στο τμήμα διπλωματών, κατευθείαν η καταγγελία ήρθε στο δικό μας τμήμα. Πρόκειται για μια ζημιά. Πρόκειται για ένα μικρό τρακάρισμα το οποίο έγινε, δηλαδή χτύπησε το δικό σας αυτοκίνητο πάνω σε ένα παρκαρισμένο. Συγκεκριμένα να σας πω ακριβώς 16 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Παρασκευή βράδυ, πάνω από το κοράλι στην Πάρο 143 στην Πάτρα, στην περιοχή Μποζαΐτικα, αν το λέω σωστά, έξω από μια ταβέρνα που λέγεται Κλιματαριά. Πέρασε το συγκεκριμένο όχημα το δικό σας, στο οποίο προφανώς δεν ήσασταν εσείς, γιατί η μαρτυρία εδώ από τον, από τον διπλωματικό ακόλουθο, τον Τόνι Περόνι. Πρόκειται για το όχημα ουσιαστικά του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα.
3: Τώρα με δουλεύετε. Δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν σας δουλεύουμε ούτε σας κοροϊδεύουμε, κυρία Οικονόμου. Έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο οδηγός ήταν με τρίο αναστήματος γύρω στο 1,70. Πολύ
3: κοντοκούντρο.
2: Παρακαλώ.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι αστυνομία αυτή.
2: Ανοίγουμε στην ασφάλεια Αττικής. Απλά το τμήμα αυτό έχει να κάνει με τις παραβάσεις που ασχολούνται καθαρά με το διπλωματικό σώμα. Ο Ιταλός πρέσβης.
3: Μου κάνετε βλάκα.
2: Τώρα με γελάνε από μέσα, δεν μπορώ να κάνω και εγώ τη δουλειά μου. Καταλάβατε.
1: Αγιούρτο!
2: Μια κάρο, η Fiat 500.
1: Ποιος γέλασε από μέσα?
4: Ποιος γέλασε?
2: Για γέλασε, η Ελή.
3: Συνάδελφοι, πώς θα σας ακούμε κάθε πρωί.
4: Ποιος γέλασε?
2: Μάλιστα.
5: Δεν την πάτησε.
2: Τώρα μα, ναι. Άμα ακούτε όλη σφαίρα, δεν κάνουμε δουλειά όμως έτσι. Βάλτε και κανένα άλλο σταθμό να κάνουμε δουλειά μας.
5: Ούτε λίγο δεν αγχώθηκε.
2: Πού είστε τίποτα, από, τίποτα, έτσι, από ενδιαφέρον, διπλωματικό δηλαδή.
3: Διπλωματικό σου.
2: Ναι, τι είστε εκεί, είναι φωλιά εκεί, τι είστε μαζεμένοι, πού είστε.
3: Είμαστε στο νοσοκομείο, είμαστε στο Ρίο.
2: Μάλιστα. Στο Ρίον.
5: Τα φιλιά μας και την καλημέρα μας.
2: Λοιπόν, η Έλλη ήθελε να σας κάνουμε φάρσα, γιατί μάθαμε ότι λείπατε ένα τριμεράκι. Και μάθαμε ότι ο μικρός θέλει να μάθει να οδηγάει. Δεν ξέρω τώρα, μήπως φύγετε κάνα τρίμερο και πάρτε αμάξι, κάνε καμιά βόλτα και στα Μποζαΐτικα και έχουμε πρόβλημα.
3: Η κόρη μου, ναι.
2: Και μπλέξουμε με τους Ιταλούς.
3: Εντάξει. Είναι καλό.
4: Να είσαστε καλά, να τους χαίρεστε όλους.
1: Καλημέρα.
6: Η ζεστή είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε? Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
2: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Το email σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέξανδρο και έχει τίτλο «Παιδιά με δάγκωσε λαγοκέφαλος».
1: Να το.
0: Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά βλέπω το λαγοκέφαλο απέναντί μου και θα ήταν πολύ ωραίο να
1: πω κάτι για το λαγοκέφαλο. 15 χρόνια ξέρετε ότι έχουν μπει αυτά εδώ μέσα. Όλο αυτό το κράτος, αυτούς που τους ψηφίζουμε.
0: Ναι, αλλά τώρα δαγκώνει η πουλιά.
1: Δηλαδή, περιμέναμε να τσιμπήσει το πουλί για να. Και δεν έχουμε λάβει ακόμη δράση. Που δεν πρόκειται να καταφέρουμε και τίποτα. Το είπε ο βιολόγος, εγώ τον άκουσα στο ραδιόφωνο. Εγώ τους πιστεύω αυτούς. Λέει τελείως αυτό, έχει εγκατασταθεί. Έπρεπε να έχουμε κάνει κινήσεις, ναι. Λέει πριν τόσα χρόνια. Θα βρει η φύση τη λύση της, αλλά μπορεί σε 200.000 χρόνια να πει τελικά εξαφανίσεις.
0: Θα μας έχουν φάει όλα τα πουλιά, θα έχει μείνει πουλί για πουλί.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Δάχτυλο για δάχτυλο, τι εννοείς και τώρα.
2: Μάλλον και αυτό είναι της φύσης. Γιατί η φύση βρίσκει τρόπους για να.
0: Όχι, άμα μου δαγκώσει το πουλί δεν έχω άλλο, τελείω καμία φύση.
2: Για να καταρρύπτει τους φυσικούς εχθρούς.
1: Πολύ απλό, φίλε. Η φυσική εχθρή του λαγοκέφαλου είναι ο ξηφίας και οι κυνηγοί. Οι κυνηγοί βγαίνουν κάθε Οκτώβρη. Βάλε μια απαγόρευση για τους κυνηγούς, α τους κυνηγούς. Έχει και άλλα ψάρια να ψαρέψουμε. Οκτώβρη μήνα που μπαίνουν ελάχιστοι μέσα. Αφήστε τους κυνηγούς ελεύθερους.
0: Γιώργο, να σε
1: ρωτήσω. Να βαράνε κανένα λαγοκέφαλο.
0: Αν επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους, θα βουτήξεις.
1: Εγώ θα βουτήξω ούτως ή άλλως.
0: Θα βουτήξεις.
1: Άμα έχω πλωστό χέρι, δεν το φοβάμαι το λαγοκέφαλο.
0: Δεν το φοβάσαι το λαγοκέφαλο.
1: Όχι, δεν
0: φοβάμαι. Και άμα σε δώσει το πουλί.
1: Αυτό το όπλο το ξέχασα. Και ένα όπλο το οποίο είναι ευάλωτο.
0: Λοιπόν, παιδιά, ωστόσο, το δίλημα ζωής για σήμερα έρχεται όντως από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λέει γνώρισε τη Μαργαρίτα το Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί.
3: 6 μήνες δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί και έχουν κανονίσει να πάνε διακοπές σε ένα νησί, τέλος πάντων.
1: Ποιο νησί, παίζει ρόλο. Είναι άγωνη γραμμή.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τώρα λέει εδώ στην Αντίπαρο. Τέλος πάντων.
3: Okay. Ωραία, είναι ερωτικά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Θέλει πάρα πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Αυτό θέλει να είναι και πάρο να πηγαίνει κανένα αυτό, κανένα κοσμικό. Κατάλαβα.
0: Το θέμα είναι
1: ζευγάρι, παιδιά, είναι, κατάλαβα,
3: ερωτικά,
0: ότι
3: ωραία.
0: Τώρα λέει που κλείναμε τις διακοπές, μου πούλησε λέει την παραμύθα ότι το κορίτσι λατρεύει το γυμνισμό.
1: Όπα. Αντίπαρο δεν πας.
2: Και σιγά την παραμύθα και εσύ λες και μας, θα μας έλεγες.
0: Άκου. Ότι εγώ λέει κάνω μόνο γυμνή μπάνιο, δεν μπορώ λέει τα ρούχα, ναι, ότι είναι στάση ζωής αυτό πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι λέει το οποίο επειδή δεν έχουμε ξαναπεράσει μαζί καλοκαίρι, αυτός. Δεν το ξέρε. Δεν έχει τύχει να το ξαναζήσουμε.
2: Η αντίπαρος ενδείκνεται γι' αυτό.
1: Έχει, η αντίπαρος δεν ξέρω καθόλου. Δεν
2: έχει
0: παραλία γυμνιστών, βέβαια.
1: Αυτό τα βγάλει και αυτός, τέλος.
0: Ντρέπομαι μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Όχι, ρε,
1: γιατί
3: δεν
1: έχει ο λαγοκέφαλος να φάει. Αυτό υπάρχει πρόβλημα. Θα μείνει μυστικός.
0: Ναι, παιδιά, λέει ντρέπομαι και δεν έχω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Λέει ντρέπομαι να βγάλω το πουλί μου έξω.
1: Και εγώ σε ερημική παραλία θα το έκανα. Αλλά τώρα σε παραλία γυμνιστών υπάρχει ανταγωνισμός εκεί.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν λέει ο άνθρωπος κάτι ότι έχω μικρό πουλί και γι' αυτό δεν θέλω να τα πετάξω.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το θέμα μεγέθους. Θα έχεις διχρωμία. Θα σε κοιτάνε όλοι περίεργα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο άλλος είναι συνηθισμένος. Είναι ηλιοκαμένος παντού. Έχει πάρει μια ομοιόμορφη.
0: Τώρα αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Εσύ θα είναι αυτός που. Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα.
3: Η διχρωμία που είναι.
1: Η διχρωμία εδώ πέρα, αφού αυτός δεν έκανε, λέει. Δεν ξέρει. Θα βγει με άσπρο κόλο που έχει νύφη. Να είχαμε κι εμείς η γύφτη που λέει και το τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Αφροδίτη ήσυχα. Δεν το είπα για σένα.
0: Νίκο, κάνε λίγο πιο κοινή καράφλα, σου παρακαλώ. Ευχαριστώ.
3: Τι θες να δεις,
1: πώς κάνεις.
0: Όχι, τίποτα.
1: Πού είμαστε εμείς.
0: Πουθενά. Αυτό είναι το θέμα. Τι ήθελα να σου πω, ναι.
2: Ποιο είναι το θέμα του.
0: Ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι εγώ θα κάνω μπάνιο με μαγιό γιατί εκείνη λατρεύει το γυμνισμό. Εγώ ντρέπομαι να βγάλω τη λιλίκα μου έξω. Δεν θέλω να κάνω γυμνισμό. Δεν μου αρέσει ο γυμνισμός. Είναι, λέει, παιδιά, ότι κορόιδευα τόσα χρόνια.
1: Άντε και αποφασίσει και πηγαίνει σε παραλία γυμνιστών με το μαγιό. Είσαι ξεφτύλας. Είσαι ανώμαλος.
2: Παιδιά, ανώμαλος
0: δεν είσαι, αλλά είσαι κομπλεξικός.
1: Ήρθε ο άλλος να πάρει μάτι και φοράει τη μαγιουδάρα του, ας πούμε. Το σορτσάκι μέχρι το γόνατο. Τι κάνει αυτός εδώ.
3: Ξενέρωτες.
1: Τι ξενέρωτες.
3: Ξενέρωτος είναι αυτός.
1: Α, ξενέρωτος.
3: Χωρίς να το κάνεις.
2: Πάντως, παιδιά, σε μια παραλία γυμνιστών μπορείς να πας εσύ αν θέλεις και να συνοδεύσεις κάποιον.
1: Εγώ θα νιώθω περίεργα.
0: Σε πολλές παραλίες απαγορεύεται και
1: όλας.
3: Έχετε κάνει γυμνισμό.
2: Εγώ όχι.
1: Έχω κάνει, αλλά μόνος μου, ρε φίλε, σε ερημική
2: αυτό,
1: παραλία.
2: Ναι, άλλο αυτό και εγώ.
1: Ήταν
2: αυτό.
1: Άλλοι τέσσερις εκεί στο βάθος με κάτι κι άλλα.
3: Εσύ, Παναγή.
0: Σε μια ερημική παραλία στην Κεφαλονιά μια φορά.
1: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου! Του το φαντάστηκα αυτό.
0: Όχι, ψέματα, θα σας πω κάτι, παιδιά. Δεν είναι ότι βγήκα και κάτσα στην άμμο με τον κόλο μου. Εγώ σου χαίρομαι καταρχάς.
3: Βάζεις πετσέτα
0: και πέφτει. Ναι, η παραλία που πήγα πήγαινες μόνο με σκάφος.
1: Είχε κόσμο.
0: Και τα βγάλαμε μέσα στη θάλασσα.
1: Μέσα στη θάλασσα, μωρέ, ξενέρωτε.
2: Σε παραλία γυμνιστών έχεις πάει εσύ. Γιατί μας εξενέρωτη.
1: Το θέμα είναι να παίξει ρακέτες.
0: Καλά, παιδιά, συγγνώμη που σα το πω. Και εγώ έχω πάει σε παραλία γυμνιστών.
2: Για να κοιτάξει, έχει πάει σε παραλία.
0: Και μάλιστα έχω πάει στην Αντίπαρο. Στην παραλία γυμνιστών.
1: Εγώ παίξει ρακέτες.
0: Γιατί είναι περιττό να σα πω, παιδιά, ότι στην Αντίπαρο.
1: Αλήθεια.
0: Στην Αντίπαρο είναι η πιο ωραία παραλία, η παραλία των γυμνιστών. Έτσι. Είναι πανέμορφη παραλία. Ναι. Και είχαμε πάει. Εντάξει, εγώ δεν έκανα γυμνισμό γιατί είναι ανάμεικτη.
1: Πήγες για ματάκι.
0: Όχι, ρε βλάκα, είχαμε το παιδί μαζί. Τι να δούμε όλοι.
1: Πήγες να φορτίσεις.
0: Παιδιά, και θα σας πω τώρα την εμπειρία μου. Έλεγα της Ελένης ότι θέλω να δω πώς θα αντιδράσει ο Μάρκος στην παραλία των γυμνιστών.
1: Κάτι ντρέπεσαι λιγάκι.
2: Τα πέταξε και πήγε στη θάλασσα.
0: Όχι. Παιδιά, δεν το βγάλει το μαγιό του γιατί δεν το έχει συνηθίσει.
1: Πήγες το παιδί σε παραλία γυμνιστών, βρε.
0: Μα ήταν η πιο ωραία, σου λέω. Και λέω, θα δω πώς θα αντιδράσει.
1: Πόσο χρόνο ήταν, θα έχει τραύματα.
2: Κάνει κοινωνικό πείραμα με το παιδί.
0: 4-5, δηλαδή μίλαγε κανονικά.
1: Είναι λάθος, συγγνώμη που το λέω.
0: Γιατί είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Άσε με, Γιώργο.
1: Αφού το λένε και οι παιδοψυχολόγοι, ότι μετά τα 2 δεν κάνει το παιδί, ούτε μπάνιο να κάνει μαζί σου, ούτε τίποτα. Ναι. Πώς τα βάζαμε στην
0: παιδιά. Σας πληροφορώ ότι το παιδί.
1: Είδε ο Μάρκος εκεί.
0: Δεν ασχολήθηκε.
3: Μα δεν ασχοληθεί.
0: Με τίποτα, ούτε καν το σχολείασε.
1: Εντάξει, τα παιδιά είναι αυτό. Δεν έχουν νορμάλ.
2: Καθώς στο εξωτερικό πάντως κάνουν γυμνή όπως και να έχει από όλες τις ηλικίες.
0: Μόνο που ασχολήθηκε είναι με ένα στήθος, επειδή εντάξει, ο Μάρκος ξέρουμε θύλαζε μέχρι. Μπαμπά. Η κυρία γιατί έβγαλε τα βυζιά της.
1: Φαγητό.
0: Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Τζάμπα φαγητό έχει εδώ.
0: Ναι.
3: Εσύ τι του απάντησες.
1: Α, θα φάγω πρώτα.
0: Του λέω από τι σε νοιάζει, του λέω έτσι. Λέω θέλει να κάνει μπάνιο έτσι. Α, εντάξει μου λέει. Το θεώρησε πολύ φυσιολογικό.
2: Στο εξωτερικό γενικότερα πάντως να πούμε ότι οι γονείς κάνουμε τα παιδιά τους γυμνή έτσι μπάνιο στη θάλασσα και τέτοια. Πολύ σύνηθες είναι.
1: Κάτι Σουηδή, κάτι Φιλανδία, κάτι Νορβηγία, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι τι να συμβουλεύσουμε τον άνθρωπο, τι να κάνει.
3: Πώς
0: να
3: το διαχειριστεί.
0: Όχι, αν τα πάρει. Η άλλη δεν πάει να κάνει μπάνιο με μαγιό. Κάνει μόνο σε.
2: Ναι, δεν μπορεί να τη σπάσει.
0: Και τι να κάνει.
2: Να πάει στην Μπερελέη γυμνιστών.
0: Δημένος ή με τη Λιλίκα έξω.
1: Με τη Λιλίκα. Βγάλει πρώτο κιόλα. Για να δείξω ότι είμαι εγώ, είμαι σακολουθό τα θέλω. Δεν είμαι κανένα χαβαλέ.
0: Άμα δεν του αρέσει και δεν περνάει καλά, γιατί να το κάνει όμω. Κάτσε λίγο.
1: Θα κάνει προεργασία.
0: Τι.
1: Από το σπίτι θα ξυπνάει το πρωί σε βράκο του. Θα πάει να φτιάξει καφέ. Ελληνικό. Με τον μπρίκι, προσοχή. Όλα τα μπρίκια έξω.
3: Γιώργο, άμα σε χτυπάει ο αέρας, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Παιδιά, μπορεί να του αρέσει μετά.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά που μου συνέβη με ένα αυτό, χωρίς να ξέρω, με πήγανε σε παραλία γυμναστών.
0: Ναι.
3: Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Παιδιά, μπορεί να του αρέσει μετά.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά που μου συνέβη με ένα αυτό, χωρίς να ξέρω, με πήγανε σε παραλία γυμναστών.

0: τρίτο.
1: Τι είναι αυτό το τρίτο, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
2: Καλούδι, άνοιξε τη γραμμή.
0: Την έχω άνοιξε, δεν ξέρω τι είναι, περίμενε.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι καλό θα είναι να πάει και να το δοκιμάσει, γιατί μπορεί να του αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: 2, 11,
1: πρέπει
0: 7,
1: να το τολμήσει και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Και εσύ αυτό πιστεύεις.
1: Και πρέπει να το τολμήσει, ρε φίλε. Εντάξει, τι, σιγά.
0: Το έχετε κλείσει από εκεί.
1: Okay. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
4: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλώς το να.
4: Πείστε τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά, πολύ καλά, εσύ.
4: Λοιπόν, εμένα μου έχει τύχει ένα περιστατικό τέτοιο στη Λευκάδα.
2: Στη Λευκάδα.
4: Μάιο μήνα.
3: Τι.
4: Στους εγκρεμνούς.
3: Η Εγκρεμνή είναι παραλία γεμιστών.
1: Όχι.
4: Όχι, δεν είναι, okay. Αλλά το κάναμε εμείς. Πίσω από κάτι βράχια.
1: Πίσω από κάτι βράχια.
0: Και
1: πώς έγινε, ποιος έκανε την πρόταση, ήταν δηλαδή είδατε άλλους γυμνιστές ή είπατε θα τα βγάλουμε εμείς.
4: Εγώ με την κοπέλα μου ήμουνα.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
4: Ήτανε Μάιος μήνας, το οποίο δεν υπήρχε ψυχή.
1: Κατάλαβα. Δεν υπήρχε άνθρωπος δηλαδή, δεν σας είδε κανένας. Αυτό ήταν no risk. No risk δηλαδή.
4: Ήταν no risk, γι' αυτό ήταν no risk.
3: Ωραία, το είχατε συζητήσει ότι θα θέλατε και οι δύο δηλαδή να τα πετάξετε και να μπείτε.
2: Σιγά μωρή την κουβέντα.
4: Και να μπούμε και το άλλο.
1: Όπα ρε.
3: Το άλλο ποιο είναι.
4: Και στην παραλία. Ναι.
3: Α.
4: Ναι. Πίσω από τα βράχια.
3: Δεν εννοεί αυτό, ενώ ήταν και έξω και μέσα γυμνίες.
1: Έξω από το νερό φαντάζομαι.
3: Πήγε το μυαλό στο σεξ.
4: όχι, και έγινε αυτό που λες στο σεξ και πήγαμε γυμνίες στην παραλία.
0: Σιγά, τι διαφορά okay. Μέσα στο νερό και μέσα.
1: Εντάξει. Όχι.
4: Αλλά εγώ να πω να πω λίγο τη γνώμη μου για αυτή που λέει το δίλημα. Όχι, να πάει.
1: Να πάει
4: ο φίλος, εννοείται να πάει.
1: Εννοείται, πρέπει να ακολουθήσει
3: τώρα.
1: Γιατί
3: να είναι τόσο αρνητικός.
4: Πρέπει να ακολουθήσει τα τέτοια. Τα πιστεύω της κοπέλας.
0: Ακριβώς.
1: Τι θα κάνει τώρα, ναι, τι θα. Ναι, θα κάθεται απ' έξω.
3: Για κάποιο λόγο είναι πολύ αρνητικός, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, το έχει κολλήσει τώρα στο κεφάλι, ρε φίλε. Το
2: εγώ νομίζω ότι όταν πάει θα αλλάξει γνώμη.
1: Ακριβώς και θα θέλει μετά.
4: Αυτό. Αυτό που λέει Νάντσο, μόλις πάει θα αλλάξει γνώμη.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα
4: πολύ. Θα τη λέει μετά συνέχεια πάμε εκεί.
1: Πάμε εκεί, πάμε.
4: Το παραλία γνωστό δηλαδή.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια.
1: Μήπως φοβάται κάτι αυτός, ρε παιδιά.
0: Μήπως ντρέπεται.
1: Παιδιά, καλά, τον ντρέπεται είναι αυτό που έρχεται στο μυαλό σου. Αλλά μήπως φοβάται τον ανταγωνισμό.
0: Αυτό.
2: Όχι μόνο. Εσύ εδώ στις παραλίες πας να πεις ότι είναι όλοι κορμαρές.
3: Η Λιλίκα του να είναι μια σταλιά.
2: Όχι. Ντρέπεται.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, μορφιές μου.
2: Καλημέρα. Πώς σε λένε.
5: Είμαι η Δέσποινα. Θέλω να σας πω λίγο τη δικιά μου την εμπειρία.
3: Βεβαίως.
5: Έχει τύχει να πάω με τον σύζυγό μου καβουρότρυπες για μπάνιο. Όσοι έχουν πάει ξέρουν ότι γίνεται ένας χαμός. Mm-hmm. Έχουμε βρει ένα κολυπάκι το οποίο δεν κάθεται κανείς. Έχουμε κάτι να κάνουμε το μπάνιο μας. Ξαπλώνω να διαβάσω ένα βιβλίο, ο σύζυγος κοιμάται. Ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου.
1: Και τι να δω, τι να δω.
5: και βλέπω ότι η παραλία έχει αρχίσει και έχει γεμίσει και είναι γεμάτη γυμνιστές. Μάλιστα στην άκρη του βράχου που δεν το είχαμε δει κιόλας έγραψε λιμανάκι γυμνιστών. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν καταλάβαν ότι όντως εμείς δεν είχαμε ιδέα. Δεν μας ενοχλήσε κανείς που παραμείναμε ντυμένοι, γιατί όντως.
3: Κλείστε το ραδιόφωνο για να σας ακούμε καλά.
1: Είναι διακριτική.
5: Δεν έχω ραδιόφωνο.
3: Έχεις ανοιχτή ακρόαση Bluetooth, κάτι τέτοιο.
5: Είναι του αμαξιού το τέτοιο.
3: Αυτό μωρέ, δεν ακούει, μικροφωνίζει.
0: Τσιμπάει.
1: Έλα, δεν πειράζει, ολοκληρώνει την ιστορία. Πες μας.
5: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπήρξε όμως αντίδραση σε άνθρωπο ο οποίος ήρθε και με παιδί κιόλας ντυμένος να κάνει του ορμήξανε να τον κλακώσουν. Είχε κάμερα στο χέρι κλπ.
1: Είχε κάμερα στο χέρι.
5: Είχε κάμερα στο χέρι φωτογραφική και παίρνε το παιδί και την πίνα του τη σπάσανε και τον πιτσάρανε κιόλας. Αυτό που θέλω να πω στο παλικάρι είναι ότι σαφώς δεν είναι ωραίο να καταπιέζεσαι για οτιδήποτε, αλλά όλα τα πράγματα είναι δούνε και λαβήν. Εγώ θα του έλεγα να πει ότι εγώ θα έρθω να κάνω μια δοκιμή, αλλά περιμένω και από σένα το ίδιο. Μία εγώ, μία εσύ. Μία εγώ φυτός, μία εσύ ντυμένη.
3: Σωστό, δίκαιο τώρα, πρόσεξε.
1: Δίκαιο.
5: Είναι.
2: Ναι, δεν είναι μόνο είναι. Αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να το πάνε να αλλάξει.
1: Ευχαριστούμε.
5: Γεια.
2: Λοιπόν, αυτά ήταν που είχαμε να μάθουμε για το θέμα του εγκυμνισμού. Και η αλήθεια είναι ότι σωστό ήταν αυτό που είπε η φίλη μας. Μία εσύ, μία εγώ.
6: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Λένε παιδιά ακροατές που με συναντούν στο δρόμο. Ναι. Πάντα ήθελα να το πω. Ότι έχουν φάει σκάλωμα και με το τραγούδι αυτό, τους αρέσει,
1: ναι,
0: πάρα πολύ. Ναι,
1: σκαλώνεις. Εγώ ναι. Το μέσα στη μέρα μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, το email
2: να
0: σήμερα.
2: Να πούμε ότι είναι κλεμμένο το τραγούδι.
0: Είναι κλεμμένο, ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Άμα δεν το κλέβεις δεν έχει και καμία ουσία. Το κλεμμένο πιο γλυκό.
0: Το δίλημα σήμερα έρχεται από τον ακροατή μας, τον Αλέξανδρο, και τον νου σου Νάνση, μην τον χάσουμε και αυτόν. Ο Αλέξανδρος είναι 19 χρονών. Είχε πάει στο σπίτι του κολλητού του.
1: Του Μπούκιν ακόμα.
0: Ναι, του Γιώργου, για να δούνε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν μου λέει ποιον. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γιώργος, ο κολλητός του, θα έβγαινε μετά, ο Αλέξανδρος θα γύριζε στο σπίτι του, αυτό θα συνέχιζε μετά ο Γιώργος.
2: Ξέρω πώς θα πάει αυτό, δεν θα πάει καλά.
1: Μπορεί με τον Αλέξανδρο να το κάνουμε 28-29, γιατί μου βγαίνει το πατρικό και δεν είμαι έτοιμος.
0: Είναι 19, είναι 19 Σκάτα. Χρονών. Είναι 19 χρονών. Άκου τώρα να δεις. Λέει παιδιά, στις διαφημίσεις εγώ λέει πάω να κάνω ένα ντουζάκι να είμαι έτοιμος για μετά. Και έρχομαι να τελειώσει ο αγώνας για να φύγω. Ο Γιώργος. Να φύγει, να φύγει.
1: Α, είχε να βγει.
0: Είχε να βγει μετά, ναι.
2: Αλλά αυτός κάλεσε κόσμο στο σπίτι και.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στις διαφημίσεις. Λέει παιδιά, για να μην χάσω χρόνο, μετά πάω να κάνω ένα ντουζάκι γρήγορα να ντυθώ.
2: Αρχίζουν ρωτάνε, ήταν και η μαμά εκεί.
3: Αν είναι πολύ καλός σου φίλος, εννοείται, μπαίνει στην
0: παιδιά, ήταν και η μαμά εκεί.
2: Αμάρε Παναγία, τα ίδια και τα ίδια.
1: Δόξα τω Θεώ, ήταν η μαμά εκεί, α πούμε. Παναγία μου. Τώρα μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Τώρα μου άνοιξες ένα παράθυρο διάπλατο.
0: Να μην σας τα πω λίγο, παιδιά.
1: Δόξα τω Θεώ που ήταν εκεί.
0: Η μαμά λέει του φίλου μου
1: δεν είχε μέσα σάουρ τζελ. Φώναξε κυρία Ευτυχία.
0: Όχι, ο γιος της. Ο γιος της
1: εδώ.
0: Πήγε να κάνει μπάνιο, ρε βλάκα. Όχι ο φίλος του. Ο φίλος του καθόταν στο σαλόνι και τον περίμενε. Και πήγε η μαμά του Γιώργου να κάνει παρέα στον φίλο του γιου
1: της. Να δει τον αγώνα.
0: Ναι. Μέχρι να τελειώσει το μπάνιο.
1: Πόσα γκολ έφαγε!
0: Και παιδιά, λέει, μη σας τα πολυλογώ. Ήρθε, λέει, και κάτσε δίπλα μου η μαμά του φίλου μου του Γιώργου.
1: Ναι.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. 47 χρονών, λέει, 48.
3: 47-48.
0: Και παιδιά, λέει, δεν θα σας το κρύψω, θα σας το πω ακριβώς όπως έγινε. Την άρπαξα, λέει, και τη φίλησα.
3: Olympus has fallen.
2: Σιγά, μωρέ, ο Κλανιάρης. Την έπιασε και.
0: Ναι, την έπιασα, λέει, και τη φίλησα.
1: Αυτός.
0: Ανταποκρίθηκε, ναι, ανταποκρίθηκε, δεν αντιστάθηκε καθόλου. Εκεί μείναμε, λέει, σε ένα πολύ παθιασμένο φιλί. Φασονόμασταν, λέει.
2: Ο 19 χρονών.
1: Τι λέει,
0: φασονόμασταν, λέει. Όχι. Μείνανε μόνο σε αυτό, στο φάσομα.
2: Σιγά, έπρεπε να έχει κρατηθείτε λίγο.
0: Τι να σου πω, εγώ σου λέω ότι μου λέει ο Αλέξανδρος.
1: Καλά, καλά, καλά.
2: Καλάρωσε λίγο, βρε αγόρι μου.
0: Τι, Νάνση, πού σου κάνει περίεργο, δηλαδή, να 19 να φασώσει μια 47άρα.
2: Η μαμά του φίλου του.
0: Η μαμά του φίλου του, γιατί πρώτη φορά.
2: Πήγα άλλο για μπάνιο και αυτό αμέσω τη βούτυξε.
0: Πρώτη φορά τα
2: ακούω. Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Μα λέει ψέματα ο άνθρωπο.
3: Ξέφτιαξε και τη βρύση.
1: Φίλο μου, αδερφό, κολλητό.
0: Ναι.
1: Ίδια φάση ακριβώ.
0: Ορίστε. Φίλος, αδελφός,
1: όχι
0: κολλητός.
1: Με μαμά, με καθηγήτρια.
0: Α. Να άνοιξε και τη φίλη.
1: Πήγε ιδιαίτερα.
2: Ναι, ποια τώρα... ήταν αυτή που, η περίπτωση που διαβάσαμε στην Αμερική στα περιοδικά.
0: Τώρα το θέμα
2: που
0: είναι άλλο.
2: Την κλείσανε
0: άλλο.
2: Μέσα.
0: Το θέμα είναι άλλο.
2: Α.
0: Το όλα. Θέμα τώρα είναι άλλο. Λέει, τι θα κάνω. Εγώ, λέει, τι θέλω αυτή τη γυναίκα. Θέλω, λέει, να κάνω κάτι. Τι θέλω, δεν θέλω να την παντρευτώ. Όχι. Θέλω, λέει, να κάνω κάτι, να προχωρήσω. Και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα με τον φίλο μου, τον Γιώργο, ο οποίος δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά.
1: Τόσο καλός δεν ξέρει τίποτα.
3: Να τα ζητήσει από τον Γιώργο. Να ζητήσει,
2: να ζητήσει τη μαμά του. Ο Τζιτζιφιόγκος. Πώς τον είπαμε αυτόν, Αλέξανδρο.
1: Αγαπώ τη μανά σου. Ναι. Την αγαπώ.
0: Τι να κάνει το παιδί, να το πει στο φίλο του. Είναι χωρισμένοι οι γονείς του Γιώργου, να σας πω στο σημείο αυτό.
1: Άρα την βρήκε και σε ευάλωτη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ήταν ευάλωτη.
0: Λίγησε.
3: Έκλαιγε.
0: Τι έκλαιγε.
2: Όχι καλέ, δεν έκλαιγε.
3: Δεν ήταν τόσο ευάλωτη.
2: Δεν ήταν τόσο ευάλωτη, όχι.
1: Από ποτέ.
0: Λοιπόν, ακούω ότι θα συμβουλεύσετε τον Αλέξανδρο.
2: Παιδιά, τι να σας πω, εγώ με τόσες βλακίες που ακούω, το ζήσει ο άνθρωπος.
1: Να του πει, φίλε, εγώ πενταήμερη δεν θα έρθω. Έχω κανονίσει.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
5: Είναι μόνο σου,
4: εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Δεν υπάρχει. Σας το λέω εγώ. Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Με τις ρίζες της, τα παραδοσιακά καφεκοπτεία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ, φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της μέρας. Καφές Μπραζίτα. Παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται,
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι μόνο σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό σφαιρά 102,2.

0: Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα? Αχρίαστη γνώση για σένα που τα αντιμετωπίζεις κλασικά με Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι αοσμό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Ήρθε η εποχή του.
3: Τι νόησες εσύ?

0: πόσο μου λείψε αυτή η μουσική.
1: Ναι. Είμαστε.
0: Χτυπάει, τίποτα. Μαλάκες είμαστε.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Η Αρετή.
2: Μάλιστα.
0: Γεια σου Αρετή, είμαι ο Σαβέριος. Είμαι φίλος του Σταύρου. Μου έδωσε το τηλέφωνό σου. Που κάνατε στο, που κάνατε τα, το, τις πριγκίπισες, τις πέρλες.
2: Α, ναι, τι κάνετε.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια. Είμαι πολύ φίλος του Σταύρου, μου έδωσε το τηλέφωνο, είδα φωτογραφίες από το κινητό του. Τι υπερπαραγώγα ήταν αυτή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συγχαρητήρια, με τις πριγκίπισες, τις πέρλες, τα στέμματα, τρελάθηκα. Αυτό στο στην Πελοπόννησο το κάνατε. Στο...
2: Ναι, Πελοπόννησο.
0: Ήταν καταπληκτικό. Γι' αυτό σε παίρνω, γιατί εντάξει, εγώ οργανώνω κάτι, είναι για το ανήψιμο, είναι το Μάριο. Θα το κάνουμε 28 Σεπτεμβρίου. Θέλω αρχικά να σου ξεκαθαρίσω, δεν υπάρχει θέμα budget. Δηλαδή εμείς προκειμένου να ικανοποιήσουμε τον ανιψιό μου, θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
2: Τι είναι πάρτι?
0: Κοίταξε, αυτό είναι, ναι, μπορείς να το πεις πάρτι, δεν έχει τα γενέθλια το παιδί, έχουν περάσει τα γενέθλια, θα έχουν περάσει, είναι τον Ιούνιο γεννημένος. Απλά θέλουμε να κάνουμε ένα καταπληκτικό πάρτι, τώρα θέλω τη βοήθειά σου, γιατί τσακώνομαι εδώ πέρα και με το Λίνο, λέγαμε να κάνουμε κάτι για Eurovision, αλλά μου λέει θα έχει περάσει, μου λέει. Δηλαδή μήπως κάναμε κάτι, ένα θεματικό party Eurovision, ξέρεις, με στο λες, ό,τι έχει γράψει γενικά.
3: Θα πεις αυτό που σου είπα.
0: Τι να πω.
3: Να ντυθούν κλαβδία όλοι.
2: Ναι.
0: Πώς να ντυθούν κλαβδία.
3: Όλοι κλαβδία.
0: Αγάπη, δεν γίνεται αυτό. Θα πω το, να ντύσω το Μάριο κλαβδία, να το βάλει πάνω στο ηφαίστειο.
3: Όχι παιδί, με μεγάλη.
0: Α, η μεγάλη, ναι. Πώς να ντυθούν μεγάλη τώρα, ξέρω εγώ. Γι' αυτό ξέρεις τι, τώρα ο Μάριος έχει πολλές ιδέες, αλλά εγώ κολλάω λίγο, γιατί πώς μπορώ να πω εγώ τώρα στους γονείς, ντυθείτε κάτι. 28 Σεπτέμβρη. Εκτός αν έχεις κάποια άλλη πρόταση να μου κάνεις.
2: Ναι, είναι λίγο
0: ξέρω.
2: Δύσκολο.
0: Ξέρεις, εγώ θέλω να το κάνω λίγο σαν σοου. Δηλαδή σκέφτομαι να βάλουμε και...
2: Πόσο χρόνο είναι?
0: Ποιος, ο Μάριος? Είναι 16.
2: Πόσο χρόνο είναι?
0: 16 χρόνο.
2: Ναι.
4: 18.
2: Ωραία.
0: 18, δεν είναι 18.
2: Για να δούμε.
0: Παιδί μου είναι μέσα στο...
4: Το 44.
0: 9. Το 44
4: είναι.
0: 18 είναι, έχει δίκιο.
4: 84.
0: Απίστευτο, θα γίνει 18.
4: Άντε, θα πείτε κάτι με την κοπέλα.
0: Τι ξέρω, μ' ακού. Α, Χαρίτη μου, δεν πιάνει καλά. Δεν πιάνει καλά.
2: Έλα, μ' ακούς.
0: Έλα, τώρα σ' ακούω, ναι. Έλα.
2: Μ' ακούς.
0: Ναι, σ' ακούω.
2: Θα δώσουμε ένα κινητό, λίγο να το επεξεργαστώ.
0: Λοιπόν, είναι...
2: Ένα τηλέφωνο,
0: αυτό
2: λίγο να το
0: επεξεργαστώ. Αυτό που σε πήρα τώρα, δεν σου, σου βγαίνει.
4: Μπορεί να ντυθούν όλοι κλαδία.
0: Μπορούμε,
2: να,
0: μπορούμε να, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις πρόσβαση σε βεστιάρια, κάτι τέτοιο?
2: Ναι.
0: Δηλαδή αν πούμε ότι είναι θεματικό, το πάρει με το καλό το κορίτσι μας και πούμε κάνουμε πάρτι κλαδία.
2: Ναι.
0: Να βάλουμε αυτή την περούκα την ίσια. Ξέρεις,
2: θα βρούμε, κάτι θα βρούμε.
0: Γυαλιά, σαν τη μουσχουρή. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
2: Ωραία, για δώσουμε ένα τηλέφωνο, γιατί αυτό που με πήρατε είναι σταθερό.
0: Αυτό το σταθερό είναι, έχω κάνει εκτροπή.
2: Okay.
0: Είμαι εξωτερικό τώρα και σε παίρνω σε εκτροπή από το σταθερό, ναι. Αν καλέσει εδώ, δηλαδή χτυπάει στο κινητό μου κατευθείαν, ναι.
2: Ωραία, ωραία, το γράφω και...
0: Απλά θα έχει roaming.
2: Ωραία, και να το σκεφτώ λίγο.
4: Ναι, ήταν να την πάρουμε χθες.
2: Ναι. Δεν πειράζει.
4: Ήταν να την πάρουμε χθες, λέω.
0: Αρετή, ήταν να σε πάρουμε χθες, αλλά δεν προλαβαίναμε. Έπεσε πολύ δουλειά στο μαγαζί.
4: Και αρετή, και εσύ πολύ. Αυτό ρε παιδί μου.
0: Πολύ δυσκύλια
4: είσαι, ρε αρετή.
0: Πες λίγο.
4: Πήγαμε να σε πάρουμε χθες για να σου πούμε χρόνια πολλά!
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Σφαίρα 102,2. Ποιος έβαλε να κάνουμε τη φάρσα?
4: Ναι, εκεί το γράφει. Αρετή! Αρετή,
0: έλα,
4: γιατί είσαι τόσο...
0: Δήμητρα, βρε.
4: Δήμητρα, γιατί είσαι τόσο στριφή.
0: Δήμητρα, ήθελε να κάνουμε.
4: Έλα, ποιος είναι στο τηλέφωνο?
5: Είναι η Αρετή και μας έβαλε η Δήμητρα να σου κάνουμε φάρσα.
4: Αρετή, γιατί είσαι έτσι σκληρή.
0: Σκληρή επαγγελματίας.
2: Είμαι σκληρή, πολύ σκληρή.
4: Τα κορίτσια σου εκεί πέρα λέει ήταν να κάνουμε χθες, αλλά...
0: Δεν λύγησες.
4: Ποιος σου μίλαγε εκεί μέσα και σου λέγε?
2: Δεν με έχουν κεράσει ένα καφέ για τα γενέθλιά μου.
5: Μα εσύ πρέπει να κεράσει για τα γενέθλιά σου, ρε.
4: Α, τώρα καταλάβαμε τι σοή είσαι. Εντάξει, τώρα κατάλαβα γιατί δεν πέτυχε η φάρσα. Εσύ δεν θα σε κερνάνε στα γενέθλιά σου. Έγινε πολύχρονη φιλιά πολλά.
5: Γεια σου, Αρετούλα, φιλάκια.
6: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, σε φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις 6 μοκτέλες γεύσης και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: το δίλημα σήμερα, παιδιά, και το email αυτό έχει έρθει πριν περίπου 10 μέρες. Δεν θα σας το κρύψω και είναι από τη Δέσποινα. Παιδιά, λέει, θα σας φανεί σαν από ταινία επιστημονικής φαντασίας που το βλέπουμε στις ταινίες και λέμε εντάξει, αυτά δεν γίνονται.
1: Okay.
0: Να λέει που μέχρι να σου συμβεί και μέχρι, λέει, το πρόβλημα να σου χτυπήσει τη δική σου πόρτα, όλα μπορεί να συμβούν. Διότι, λέει, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, βέβαια, πριν 10 μέρες μας έστειλε το μήνυμα, άρα την προηγούμενη εβδομάδα περίπου πάει πριν 15 μέρες.
1: Περσινό είναι, πού το
2: πας? Πώς τη λένε?
0: Την λένε, πώς τη λένε, κάτσε το... Δέσποινα, η Δέσποινα έστειλε το μήνυμα. Λοιπόν, έστειλε ένα μήνυμα, παιδιά, η Δέσποινα, και λέει ότι, παιδιά, λέει, γεια σας, καλή εβδομάδα, είσαστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε μέρα, είσαστε καταπληκτικοί κτλ.
1: Εντάξει, μας συγκίνησες.
0: Ναι.
2: Συγκινητικό όντως.
0: Γύρναγα, λέει, από τη δουλειά μου, μας είπε η Δέσποινα την προηγούμενη εβδομάδα, και τι το ήθελα, πήγα, λέει, να ανοίξω το γραμματοκιβώτιο για να πάρω από μέσα τα γράμματα, γιατί περίμενα τέλος πάντων και κάτι λογαριασμούς που ψάχνω, κάτι ΔΕΗ, κάτι τέτοια, κάτι πράγματα, και βρίσκω, λέει, ένα φάκελο που γράφει πάνω για την Δέσποινα. Τέλος πάντων, λέει, πάω μέσα, το ανοίγω το φάκελο. Όχι.
1: Τι είχε?
0: Και βρίσκω, λέει, μέσα φωτογραφίες με τον άντρα μου.
1: Όχι. Όχι.
0: Και μία φίλη μου, όχι και τόσο κολλητή. Είμαστε από το σχολείο, λέει, από παλιά γνωριζόμαστε, με μία παρέα. Τέλος πάντων, είμαστε 4-5 κοπέλες. Να φιλιέται μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κάτω από το σπίτι της και να την αφήνει στο σπίτι της. Αυτή χωρισμένη με δύο παιδιά. Το θέμα, λέει, είναι ποιο? Ότι εγώ, λέει, είμαι σίγουρη ότι αυτές τις φωτογραφίες τις τράβηξε και τις τοποθέτησε μέσα στο γραμματοκιβώτιό μου αυτή η φίλη μου για να με χωρίσει από τον άντρα μου. Εγώ, λέει, μέχρι στιγμής δεν του έχω πει κάτι, γιατί έχω πάρει, λέει, την απόφαση ότι άπαξ και το πω, έχει τελειώσει το πράγμα. Εγώ δεν θέλω σε αυτή, λέει, την τζούλα, έτσι λέει ακριβώς το mail. Συγγνώμη που το διάβασα, αλλά ακριβώς έτσι λέει.
1: Δεν ξέρω αν είναι και ώρα κατάλληλη.
0: Ναι, και δεν θέλω, λέει.
1: Καλά είναι, ξαναπέστο.
3: Τζουλάρα.
0: Δεν θέλω, λέει, να πω κάτι, γιατί θέλω να τη σπάσω και να μην πω στη διαδικασία. Να χαλάσω το σπίτι μου και να τη κάνω
1: έτσι,
0: το χατήρι.
1: Αυτό θέλει αυτή. Καλά, ναι, το πάει.
2: Η άλλη
1: καλά
2: το κάνει. Το
0: αυτό.
2: Δεν το
0: θέλει
2: ο άντρας που δηλαδή πηγαίνει και χαμουρεύεται. Η άλλη μας είναι το θέμα.
0: Μα αυτή, λέει, πήγε την έπιση στον άντρα μου, λέει, είμαι σίγουρη.
1: Αυτή έβαλε, δηλαδή, παπαράτσι να τους τραβήξει.
0: Έβαλε, λέει, κάποιον, είμαι, λέει, σίγουρη ότι έβαλε κάποιον, σιγά, λέει, το δύσκολο. Κάποια φίλη της, λέει, θα έβαλε να τραβήξει, λέει, φωτογραφίες και να μου τις στείλει.
1: Και τις εκτύπωσε. Τι να είναι, τι λέει αυτή, δηλαδή. Πήγε ο άλλος με κανονικό φίλημα, ας πούμε, και τράβηξε.
0: Καλά, δεν στείλα ένα email. Μόνο και από το σπίτι σου πλέον. Και εγώ μπορώ να τυπώσω φωτογραφία σπίτι μου.
2: Είμαστε σίγουροι ότι το έχεις κάνει, ότι η γειτονιά δίπλα σου υποφέρει. Σε ξέρουμε τι καλά είσαι.
0: Η διπλανή μου εκεί που μένω, που είναι με μια. Μην τη χαρακτηρίσω.
1: Έλα, πες το.
0: Σπατζα.
1: Ναι.
0: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Τι να κάνεις, να την παγιδεύσεις?
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι. Και να της πω, μη μου ξανακάνεις παρατήρηση.
1: Η γειτονιά της Ζωζάτου είναι πολύ ωραία.
0: Μη μου ξανακάνεις παρατήρηση, γιατί θα βγάλω σκρόφα τα γλυντά σου τη φορά.
1: Δεν έχουν καταλάβει πολύ μπλέξεις.
2: Μπορείς να ρεμίσεις λίγο τώρα με την γειτόνισσα, ταυτίστηκες.
1: Δεν είναι το κοντός και κίνδυνο. Η γειτονιά της Ζωζάτου είναι πολύ ωραία.
0: Μη μου ξανακάνεις παρατήρηση, γιατί θα βγάλω σκρόφα τα γλυντά σου τη φορά.
1: Δεν έχουν καταλάβει πολύ
2: μπλέξεις. Μπορείς να ρεμίσεις λίγο τώρα με την γειτόνισσα, ταυτίστηκες.

0: Πιάτες που το έχουν κουσούρι, το έχουν αυτό, το έχουν.
1: Τι είναι αυτό,
2: είναι μπερμπάντιδες, γεννημένοι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το έχουν μέσα τους. Αυτή είναι αυτή η χωριάτικη αντίληψη.
0: Παλαιολιθική, νεολιθική.
2: Κάποιοι που είναι τέτοιοι.
0: Είναι κάποιοι που είναι το λέει
2: υπερδικούλα από το τσόφι.
1: Ωραία, ζήσει λοιπόν με τον κάποιο που το λέει υπερδικούλα του. Δεν θα είναι σήμερα αυτή, θα είναι μια άλλη.
2: Είναι μεγαλύτερος ο εγωισμός της να μην κερδίσει άλλη.
0: Α, επίσης λέει ότι δεν μου έχει ξαναδώσει ποτέ δικαίωμα.
1: Καλά, και
2: άρα εντάξει,
1: αυτός ο τύπος, να ξέρεις, το έκανε σήμερα με αυτήν, θα το κάνει μεθαύριο με μια άλλη. Από τη στιγμή που μαζί της δεν είναι καλά και αρχίζει τα ξενοκοιτάγματα, αυτό δεν έχει τελειώσει.
2: Μα στο χέρι της καπάτσας της γυναίκας είναι να τον φέρει και πάλι κοντά της. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Το κουνεί η άλλη. Φταίει που το κουνήθηκε. Άντρας είναι. Παναγή, καλά τα λέω. Να το κουνήθηκε η άλλη. Η δικιά μας είχε, ποιος ξέρει που είχε το μυαλό της. Στα παιδιά στο σπίτι και τα λοιπά. Στη δουλειά. Πάτε και πιάνετε και δουλειές τώρα τελευταία. Και είναι για σας και πολύ σημαντικό
0: κιόλας. Δεν μπορείτε να κάνετε καλά τους άντρες σας.
2: Φταίνε αυτοί μετά που ξενοκοιτάνε και χαμουρεύονται μέσα στα μάξια κάτω από την πιλωτή.
0: Πόπο φιλέ.
2: Ακριβώς.
0: Σταλού
2: σα το τι θα ψωνίσουν, τι θα φάνε, τι
0: εσύ
2: θα, που θα πάνε διακοπές. Εμείς είχαμε να πάμε διακοπές. Δεν θυμάμαι καν ποτέ πήγα διακοπές τελευταία. Να είναι καλά το Ρόδος Παλάς, Παναγία μου.
1: Παναγία, αυτό που περιγράφει ο Γιώργος, αυτό θυμίζεις.
2: Αυτό είναι ένα ιντήλα.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ διαφωνείς ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα?
2: Α, σώπα, γιατί ξεκινάει το τόλμη και γοητεία. Κάτσε. Είσαι καλά? Βάλτε μια βάση. Βγάλτε το μικρόφωνο και βάλτε τη βάση στο σαγόνι. Το χάνουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω. Αυτά ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο τύπος θα την κερατώσει με οποιαδήποτε άλλη. Δεν έχει σημασία ποια κοπέλα είναι τώρα.
0: Ωραία.
1: Από τη στιγμή που έχουν πρόβλημα στις σχέσεις τους. Πρέπει να δει πώς θα λύσει το πρόβλημα στις σχέσεις τους από τη στιγμή που θέλει να κρατήσει.
0: Άρα εσύ πιστεύεις
1: το σπίτι της.
0: Καταρχάς.
1: Το κατανοώ, δεν το κρίνω. Δεν κρίνω το ότι θέλει να κρατήσει τον άντρα της. Καλά κάνει. Αλλά θα πρέπει να βρει το θέμα μεταξύ τους ποιο είναι. Και όχι να κοιτάξει τι κάνει η άλλη κοπέλα. Η άλλη κοπέλα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Ελεύθερη είναι.
0: Εσείς συμφωνείτε, εγώ αυτό ήθελα να συμφωνείτε, το ότι άπαξ και μπει στη διαδικασία και το πει πρέπει να τον χωρίσει, αλλιώς θα είναι εκείνη.
1: Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που έχουν συζητήσει τα θέματα τους και είπαν ότι οκ, συνέβη αυτό, πάμε να το λύσουμε όμως και να πάμε παρακάτω. Υπάρχει και το συγχωρώ. Στη ζωή δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο, υπάρχει και το συγχωρώ. Μπορεί να το συγχωρήσει. Το γεγονός όμως ότι φοβάται και να του το συζητήσει σημαίνει ότι η σχέση τους έχει σαθρά θεμέλια. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Φοβάται ότι θα τον χάσει. Για να φοβάται ότι θα τον χάσει, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Λέει ότι μέσα στο μυαλό το δικό μου, άπαξ και πω στη διαδικασία, λέει να του το πω, πρέπει και να χωρίσω.
1: Το πρέπει είναι κάτι πολύ σχετικό και το κάθε ζευγάρι έχει τους δικούς του κανόνες.
0: Καλά, εντάξει τώρα, τι κανόνες είναι αυτό, εσύ.
1: Ναι, έχει, υπάρχει, σου λέω και το θέμα συγχωρώ. Δεν έγινε κάτι. Υπάρχει και σε συγχωρώ. Όταν έχεις οικογένεια, παιδιά, ή μπορεί και να αγαπάς κάποιον πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία αν έχεις οικογένεια και παιδιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να το συγχωρέσεις. Δεν είναι... Δηλαδή, όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Γιώργο, εσύ τι έχεις να της προτείνεις?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι.
0: Να του δείξεις τις φωτογραφίες.
2: Του δείξεις τις φωτογραφίες τώρα, κάνει τη χάρη στην άλλη. Όχι, να πει να το πάρει πάνω της. Δηλαδή, να πει ότι εγώ νιώθω ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε απομακρυνθεί. Θες να πεις κάτι.
0: Σωστό.
2: Να το παίξει έτσι λίγο πιο μαλαγανέζικα.
0: Σωστό.
2: Τίποτε, εγώ είμαι πολύ αφοσιωμένη εδώ στις σχέσεις μας και παρατηρώ τα πάντα. Βλέπω ότι έχεις μια αλλαγή συμπεριφοράς.
0: Πόπο, Γιώργο, σωστό.
2: Έτσι. Μην της δώσεις τη χαρά της άλλης.
0: Ναι.
2: Ότι πέσανε στα χέρια μου και κάνανε και ράνανε.
0: Και
2: βέβαια, οι άλλοι το ίδιο αποτέλεσμα. Θα
0: όχι, εσύ να λες να δείξεις φωτογραφίες.
1: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κρίνω να μπω στα παπούτσια μιας γυναίκας που βιώνει κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν θα άντεχα να ζω μες στο ψέμα.
0: Θα έδειχνες τις φωτογραφίες?
1: Θα τα έδειχνα, φυσικά θα τα έδειχνα.
0: Γρηγόρη μου, εσύ?
3: Εγώ τι, ο Χάλαντ έβαλε δύο γκολάκια.
1: Τέλεια.
4: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα, μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο. Μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο. Προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά. Χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλή. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, δίλημα ζωής. Ένα δίλημα λίγο παράξενο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση και το έγραψε ο Γιάννης για την Μαρία, που είναι μαζί πάνω από 3 χρόνια από ό,τι κατάλαβα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα σας το πω για να μην χρονοτριβούμε, γιατί τα μεγάλα μηνύματα. Η Μαρία περιμένει το Γιάννη.
1: Τα ζώδια της Νάντσης που κρατάνε 6 ώρες.
0: Η Μαρία περιμένει το Γιάννη να κοιμηθεί για να κάνει σεξ μαζί του.
2: Θα πει και τους οροσκόπους σε λίγο.
1: Τι εννοείς, ρε Γρηγόρη?
3: Εγώ θα τα λέω σε 5 λεπτά. Να σας δω.
0: Είπα δίλημα, θα μου πείτε λίγο, σας παρακαλώ τώρα.
3: Πετάγονται αυτοί οι δύο εδώ πέρα, μας βάζουν λόγια στη σχέση μας.
0: Λοιπόν, η Μαρία περιμένει να κοιμηθεί ο Γιάννης για να στον πει στον προλογό. Ο Γιάννης το στείλει.
1: Για να το ξυπνήσει και να κάνουν έρωτα.
0: Όχι. Πάνω στον ύπνο του, τη αρέσει την ώρα που κοιμάται να κάνει έρωτα με όλα τα πάντα. Και παραπαμπέρο και. Μπορομπομπομ και τα όλα τα άλλα.
3: Το στέκω θάνωστε στο παραπαμπέρο.
0: Δεν θυμάμαι, μου το έγραψε, αλλά PPO. Αλλά θα.
1: Είναι ωραίο να κοιμάσαι και κάτι να κάνει δουλειά.
0: Ξέρεις γιατί? Συνεχίζει και μου σε γράφει ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στη νύχτα.
1: Τι λες τώρα?
0: Ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στη νύχτα και 3 φορές.
1: 3 φορές? Τον εστραγγίζει αυτό.
0: Αυτό λέω. Τον εστραγγίζει και τον εστραγγώνει.
3: Μας έστειλε ο Γιάννης πότε έχει πρόβλημα με τη Μαρία ή η Μαρία.
1: Καταρχάς πρέπει να σκοθεί να πιει νερό το παιδί.
0: Ακούστε λίγο τώρα.
1: Του έχουν φύγει όλα τα υγρά.
0: Θα μα πείτε λίγο να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα. Το ζήτημα είναι ότι ο Γιάννης λέει: όσο είμαστε ξύπνοι, δεν ασχολείται. Μόλις κοιμηθώ.
3: Φίλε,
0: αυτό είναι μαρτύριο. Είναι μαρτύριο αυτό που κάνει. Μόλις κοιμηθώ, τότε την πιάνει η όρεξη, το περιμένει. Τη αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Ο Γιάννης ότι είναι μαρτύριο.
0: Ναι.
1: Μαρτύριο είναι να σε ξυπνάνε.
2: Μαρτύριο είναι να ύπνο σου.
1: Και σένα να έρθει ο Γρηγόρης να σε ξυπνήσει. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει να γίνει.
3: Εννοείται.
1: Εσύ τι κάνεις, ρε μαλάκα?
2: Το έφτιαξα λιγάκι εδώ.
1: Όλο σου ταινίζει τα μουσια.
0: Δεν παίρνει συνέχεια έτσι χωρίς λόγο.
1: Έβρισε, ούτε που το κατάλαβα. Συγγνώμη. Τι να κάνω, σου έχω πει Γρηγόρη, εγώ είμαι παιδί του λιμανιού.
3: Να το μαζέψεις.
1: Στον Πειραιά μεγάλος. Έτσι μιλάγαμε.
0: Πάντως πάλι κάνετε λάθος. Έχω βγάλει δίλημα και το έχετε λίγο χαλάσει το δίλημα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχετε χαλάσει τα διλήμματα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλήθεια σας το λέω.
1: Αυτός φταίει που χτενίζει τα μουσια του.
0: Αυτός είναι ηχολήπτης. Ό,τι θέλεις κάνει εσύ για ποιο λόγο.
1: Είναι και παρουσιαστής πλέον. Εγώ, εσύ τον έκανες.
0: Λέω διλήματα. Η Νάνση δεν μιλάει. Κοιτάει το κινητό.
3: Εγώ είμαι η μοναδική που μιλάω και σε ρωτάω.
0: Ξαναλέω.
3: Βλέπεις ότι δεν έχεις αντίληψη. Κοιτάς μόνο εκεί, μονόπατα.
0: Τι είναι μονόπατα που κοιτάς τα φορέματα μωρέ στο κινητό?
3: Κοιτάς φορέματα. Μπλούζα κοιτούσα. Τι σε νοιάζει εσένα, εγώ μίλησα.
0: Ασχολείτε λίγο με τα διλήμματα. Το έχετε προσέξετε πάλι, ξαναλέω.
1: Εγώ ασχολούμαι.
0: Κάθονται, κλέβουν τα δικά μας και εσείς δεν δίνετε σημασία. Σας μιλάω σοβαρά.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δώστε λίγο σημασία σε αυτά που στέλνουν τα παιδιά.
1: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη μου.
0: Okay,
1: εγώ λοιπόν προσωπικά σου ζητάω συγγνώμη αν κάπου έφταξα.
0: Μιλάω σοβαρά όμως τώρα.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Άκουσε με τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτι του έχει κάνει. Κάτι τη έχει κάνει αυτός. Και θέλει να τον εκδικηθεί έτσι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και τι, σκέφτεσαι κάτι άλλο?
0: Είσαι μόσκαρος, είσαι μόσκαρος.
1: Τι μόσκαρος, σκέφτεσαι εσύ κάτι άλλο? Όταν η άλλη περιμένει να κοιμηθείς για να έρθει από πάνω σου και τούκου τούκου τούκου τούκου. Και να σε ξυπνήσει, γιατί θα σε ξυπνήσει, δεν μπορεί να μην σε ξυπνήσει. Δεν γίνεται αυτός κοιμόμενος.
3: Εγώ λέω να παίζει ότι κοιμάται.
0: Μήπως τη βρίσκει. Δεν συνέχισε με κόρη. Ο άνθρωπος είναι κουρασμένος, περιμένει να παίζει ότι κοιμάται και πότε θα κοιμηθεί αυτό.
1: Συγγνώμη, Γρήγορη, καταρχάς σου λέει αν δουλεύει η κυρία αυτή.
0: Πώς δεν δουλεύουν, δουλεύουν και οι δύο λέει. Δουλεύουν
1: και πού όρεξη και κουράγιο αυτή με στη νύχτα να.
0: Αυτή γουστάρει. Και δεν είναι μόνο νύχτα, μεσημέρι αυτό που το βρει, μόνο να κοιμάται θέλει. Όταν κοιμάται θέλει να πηγαίνει.
1: Κάτι τη έχει κάνει, Γρήγορη, και τον εκδικείται.
0: Τι να τη έχει κάνει, να τη έχει πάρει το μαξιλάρι.
1: Κάτι τη έχει κάνει.
2: Πώς είναι.
1: Κάτι τη έχει κάνει.
0: Γιατί το λες Νίκο και το λες στον Παναγία να το πει?
1: Γιατί
0: πώς είναι.
1: Γρήγορη, έχουμε και εμείς τα μυστικά μας, δεν έχετε μόνο εσείς.
2: Γιατί του είχα πει μια ιστορία παλιά.
0: Ναι, πώς πιστεύεις ότι, για ποιο λόγο πιστεύεις το κάνει αυτό?
3: Κοίτα, είναι ενοχλητικό να κοιμάσαι και να έρχεται ο άλλος να σε ξυπνάει.
1: Πολύ. Έχεις φάει μπούφλα από την Άντση, ήταν όλη δικιά σου.
3: Εννοείται αυτό.
2: Εσάς δεν σας ενοχλεί.
0: Έχει τώρα μια παραξενιά η Άντση, εντάξει, δεν το χαλάσουμε.
3: Θες να με βγάλεις εσύ, 1000 κακά θες να μου βγάλεις. Βγάλε με, δεν με νοιάζει.
2: Δηλαδή, εσάς σας αρέσει να σε ξυπνάνε για
1: παράξενο?
0: Εγώ δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Α, έμορε που δεν έχει πρόβλημα.
0: Κανένα πρόβλημα.
3: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Να σε ξυπνήσει 3 φορές μέσα το βράδυ.
0: Κανένα πρόβλημα. Μακάρι.
2: 3 φορές μέσα στον ολόκληρο.
0: 50, έτσι
3: κι αλλιώς. Πες μας ότι το έκανες το δίλημα για να μου περάσεις ένα μήνυμα.
0: 50 φορές να με ξυπνήσεις.
3: Ωραία, εγώ δεν ξυπνάω και δεν μου αρέσει να με ξυπνάνε.
0: Πολύ ωραία.
2: Εντάξει, αν τύχει και κοιμάται ο άνθρωπος, αυτό σου λέει. Ό,τι ώρα, δεν είναι μόνο για το βράδυ. 3 ώρα το μεσημέρι.
3: Μα κοιμάται όλη την ημέρα.
1: Για συγγνώμη που θα σας το πω,
2: εμένα
1: η γυναίκα μου με έχει ξυπνήσει γι' αυτό.
0: Σε έχει ξυπνήσει? Πώς ξύπνησε?
1: Ήρθε και μου λέει, α, δεν μπορώ να σου πω τώρα, σήκω, θέλω.
0: Η άλλη δεν είναι, η Ιωάννα έχει χτυπάει κατευθείαν, δεν μιλάει. Η Ιωάννα στο mail αυτό λέει ότι με το που...
1: Καβαλάει κατευθείαν.
0: Κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι φαντάζεσαι. Ό,τι φαντάζεσαι το μυαλό σου το κάνει. Ξεκοιμάται αυτός, μετά ξυπνάει.
1: Παιδιά,
0: μετά από μία ώρα ξαναξυπνάει, αυτή ξαναπηγαίνει.
3: Ναι, γιατί κοιμάται. Και άμα κοιμάται, τον ερεθίζει. Την ερεθίζει.
0: Την ερεθίζει που κοιμάται.
1: Άκου τώρα εδώ να δεις μαζί.
0: Εγώ δεν μπορώ να την ερεθίζω που κοιμάται, γιατί ροχαλίζω, την τρομάζω.
2: Αυτός ροχαλίζει.
0: Όχι, από ό,τι κατάλαβα.
3: Μα γι' αυτό είναι.
1: Μετά λες εμένα μόσχαρο.
0: Όχι, δεν πρέπει να. Αυτό. Τώρα,
3: εγώ, άμα δεν ροχαλίζει, αισθάνομαι ότι
0: παιδιά, εσείς το παίρνετε στην πλάκα. Ο τύπος όμως δεν κοιμάται, το παλικάρι. Το ξυπνάει.
1: Παιδιά, εμένα πάντως όταν με ξύπνησε η σύζυγός μου, γι' αυτό δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Για μία
3: γιατί
0: φορά.
3: Δεν τη κάνει μια κουβέντα.
1: Μα είσαι τρελό.
2: Γιατί να στο βάλουμε στη μέση του βραδιού.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι βασανιστήριο αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, ότι δεν είναι τόσο εύκολο στο λε.
1: Τη το έχει συζητήσει.
0: Το έχει συζητήσει, τι έκανε, κάνει, το κοιμάται.
1: Μη σάφη, ούτε πείτε δεν θα το κάνει.
3: Παιδιά, και εμένα μου έχει τύχει πάντως να με ξυπνήσουν για να μου ζητήσουν.
1: Πότε βρε μπαγάσα το κάνεις?
0: Δεν μιλάει για μένα.
3: Δεν μιλάω για σένα, εσύ το κάνεις συνέχεια αυτό.
0: Άσυμες μωρέ.
1: Το κάνεις συνέχεια
3: αυτό? Ναι, το κάνει.
1: Μα είσαι ανώμαλος και εσύ.
3: Το κάνει. Επίσης είναι ικανός να έχει 36 και 6, 36 και 7 και να με ξυπνήσει για να μου πει «Είμαι χάλια, θέλω μου θερμόμετρο, σηκώ, δεν αντέχω». Ή να μου πει «Χρυψάω, φέρε μου νερό».
0: Σιγά μου, που σε σήκωσε εγώ ποτέ για να φέρεις νερό εσύ.
3: Είμαι χάλια.
0: Ποιος τολμάει να σε ξυπνήσει εσένα?
3: Εσύ, και μια φορά του φώναξα τόσο πολύ, του είπα εάν με ξαναξυπνήσεις, γιατί θες να πας να πάρεις το θερμόμετρο, να πιεις νερό, γιατί δεν έχεις 36 και 7.
1: Παιδιά, ο ακροατής μας ο Αλέξανδρος ο Σκαφάς λέει ότι αυτό είναι πάθηση και λέγεται.
0: Πώς λέγεται?
1: Νεκροφιλία μου λέει εδώ. Ότι όταν ο άλλος κοιμάται, σου αρέσει.
0: Όχι, ρε φίλε, τι σκέφτεσαι ο άλλος να κοιμάται? Τι είναι αυτό το πράγμα που λέτε, τι είναι αυτό? Τι είναι νεκροφιλή, τι σχέση
1: έχει? Άμα σε ερεθίζει το ότι ο άλλος είναι τα βλακά.
0: Εντάξει, θα ξυπνήσει ο άλλος, δεν είναι ότι αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε Αλέξανδρε, τραβάει.
3: Πάντως όλα τα κορίτσια μου λένε ότι καμία δεν θέλει μέσα στη νύχτα να την ξυπνάνε, ούτε να ξυπνάει τον άλλον.
1: Οι γυναίκες.
2: Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι το μεσημέρι, ρε παιδιά. Κοιμάμαι, εγώ έριξα λίγο έναν ύπνο το μεσημέρι.
3: Το βράδυ εμείς έχουμε εστιάσει.
2: Όχι, σου λέει όλη τη μέρα.
1: Πάντως, παιδιά, όλοι οι ακροατές την κατηγορούν αυτή.
0: Την κατηγορούν.
1: Ότι είναι πολύ άσχημο αυτό που κάνει.
2: Δεν το
3: είναι περίεργες και αυτές, όπως και εγώ. Όλοι οι ακροατές είναι περίεργοι.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η αμηχανία?
3: Έτσι δεν με είπε περίεργη που δεν θέλω να με ξυπνάνε.
2: Σπόντα για σένα, Γρηγόρη, μπαίνεις.
3: Μα κοιμάται όλη
1: πάντα
3: την ημέρα.
1: Σπόντα, ρε, παιδί,
3: κοιμάται
1: μου,
3: όλη την ημέρα. Με το που πάω να, να κοιμηθώ, έρχεται κάτι να μου κάνει και να με ξυπνήσει.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς γιατί το κάνει.
3: Γιατί δεν θέλει να με βλέπει ήρεμη.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ωραία, τι θα πούμε τώρα, ρε, εν κατακλείδη, τι να πούμε στο ποιος μας το λέει άλλο?
2: Ο Γιάννης
0: το στείλει για την Ιωάννη.
1: Τι να πούμε στο, ωραία, Γιάννη, μίλα της. Και πες της, ως εδώ και μην παρέκει.
3: Και αυτός ο Γιάννης, τι βλαμμένος μας θέλει μας μηνύματα να του λύσουμε το πρόβλημα.
1: Γιατί
3: είναι δυνατόν?
1: Είναι δίλημα.
3: Αντί να πιάσει τη γυναίκα του και να της πει, έλα εδώ.
1: Τώρα σε αυτό δεν έχει
0: νόημα. Λες να μην το πιάσει, λες να μην τους εντόπισε.
3: Και τι του απάντησε, να μας
1: ότι φτιάχνομαι. Προφανώς ότι εμένα φτιάχνομαι.
3: Ωραία, άμα φτιάχνεται, κάτσε φύγε, άμα δεν σ' αρέσει. Άκου εκεί δίλημα. Τι δίλημα
1: πάλι,
3: είναι αυτό?
1: Χώρισε και αυτό.
0: Έχει καταστρέψει όλα τα ζευγάρια. Δεν συνέβη, κατάλαβε γιατί σε παράξενη πάρα πολύ. Πολύ ωραία ψυχολόγο εσύ.
3: Εγώ δεν ξέρω. Εσύ
0: χώρισε όλο τον κόσμο τα χώρια.
1: Ναι, αν τσίξει και ορίσει όλα τα ζευγάρια.
3: Άμα θέλει ψυχολόγο να πάει να πληρώσουν.
1: Πού θα πα για διακοπέ?
0: Κλείσε τώρα εξωτικέ.
4: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
12: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
11: Ερμού 61.
13: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Παίζεις χάρη. Μπαγκαζιερίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
20: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
19: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
21: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
22: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
23: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102-2.
2: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, η ώρα είναι 10 ακριβώς, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μια γεμάτη εκπομπή, όλα τα έχουμε παιδιά μου, όλα τα έχουμε, μουσικές, δώρα, καταπληκτικά θέματα να συζητήσουμε, τα πάντα, πάρτε εσείς το καφεδάκι σας και μη σας νοιάζει τίποτα μια τέτοια ζεστή ημέρα γιατί βρισκόμαστε έτσι... Και σε καύσωνα, όσο να πεις, έχει αρκετή ζεστούλα, αλλά εντάξει, θα την παλέψουμε όπως έχουμε παλέψει τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Οπότε, νεράκια, κάτι κρύο ας πούμε, τσαγάκια, καφεδάκι, και αν είστε και κάπου σε air condition, είναι ακόμη καλύτερο. Αν έχετε φύγει διακοπές, είναι πιο καλύτερο από όλα. Λοιπόν, μηνύματα Viber που είστε λοιπόν και από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα το πατάω να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά. Να ξανοιχτούμε λίγο στο Αιγαίο τώρα, έτσι. Έστω

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Στην Ιαπωνία υπάρχει μια υπηρεσία που δίνεις κάποια χρήματα και εξαφανίζεσαι. Πηγαίνεις στην υπηρεσία, λέτε πόσα θέλετε, τόσα πάρτε τα. Και το άλλο πρωί, αν δεν σας λέγανε Ελίνα, ποιο όνομα θα θέλατε να σας λένε?
2: Τζένιφερ.
1: Τζένιφερ. Τζένιφερ. Εντάξει, του γάμου. Λοιπόν,
2: ό,τι θέλω θα είμαι.
1: Ναι, Τζένιφερ και.
2: Η Μόνικα.
1: Μόνικα πιο καλό. Και επώνυμο.
2: Μπελούτσι.
1: Α, καλά.
2: Μπαλούτσι.
1: Μπαλούτσι. Μπαλότσα. Μόνικα Μπαλότσα.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: κέφι, δεν θέλω χαλαρώνουμε παιδιά. Ας είναι 10:30 το πρωί και σιγά, σιγά πια. Τρίτη 21 Ιουλίου, καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Χαλαρά τα πράγματα και σήμερα. Εντάξει, όλα καλά. Περνάμε από παντού, σαν ένα αεροδρόμιο. Οι δρόμοι και ο Κηφισός, δεν θα κολλήσεις κάπου, ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Μεσογείο και την Κατεχάκη, ούτε καν στο κέντρο. Λίγο εκεί Βασιλής Σοφίας και λίγο Βασιλέως Κωνσταντίνου και Έρδη του Ηλίου, πόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια καθαρά. Και ο Πειραιάς καθαρός, κυκλοφόρος Αθηνών, ωραιότατα. Στην Αττική Οδό καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία. Και από κόμβο μεταμόρφωση έως κόμβο Κηφισίας καθυστερεί στο πεντάλεπτο, όμως όχι κάτι το τρομερό. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα, μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend

0: την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το
5: οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
4: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Τζοχάνα, για λέει.

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Oh,
7: Σφαίρα 102.2.
8: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 36 λεπτά μετά από τις 10. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Παιδιά, καμίνη σήμερα η χώρα με 43 άρια και αφρικανική σκόνη. Είναι τώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό το κύμα καύσωνα. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Θα μου πεις, το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Σήμερα και αύριο, Τετάρτη, να πούμε, θα είναι οι πιο δύσκολες εντός εισαγωγικών ημέρες του φαινομένου. Θα κινηθεί ο υδράργυρος σχεδόν σε όλη τη χώρα από τους 38 έως τους 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να χτυπήσει και 42 με 43. Κυρίως, ας πούμε, στη Δυτική Μακεδονία 38, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 41, στην Ήπειρο 39, στα κεντρικά υπηρετικά 42, στην Πελοπόννησο 38, στην Κρήτη 38, στα Επτάνησα 37, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου 39 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου έως 38 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ στην Αττική 38 με 39 για σήμερα. Οπότε, όχι άσκοπες μετακινήσεις. Γενικά, και πού να πας δηλαδή τώρα με 40 βαθμούς, δεν αντέχεις να βγεις και έξω. Οπότε θα επιλέξεις να κάτσεις κάπου μέσα με τα air condition και επίσης τα ζωάκια μας, να μην τα ξεχνάμε. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Ένα μπολάκι με νερό έξω, μια χαρά. Μπορούμε να βάλουμε έξω από την πόρτα μας. Νομίζω όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν, το σπίτι το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα τι έχει γίνει. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν και πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance, το magentainsurance.gr. Πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι.
9: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Το καλοκαίρι μου, μας λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Καλημέρα, 48 λεπτά μετά από τις 10. Όλοι συντονισμένοι, πρώτο τραπέζι και σήμερα, 3η 21 Ιουλίου, στον Σφαίρα. Και μιας και έχουμε πιάσει τα καλοκαίρια, θα σας πω ποιες είναι οι χώρες με τους περισσότερους τουρίστες από ντόπιους, παιδιά. Οι πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί στον κόσμο δεν είναι απαραίτητα οι χώρες που υποδέχονται τους περισσότερους επισκέπτες σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και στα μικρότερα κράτη βλέπουμε αιτήσεις διεθνείς αφήξεις συχνά να υπερβαίνουν κατά πολύ τον μόνιμο πληθυσμό. Στη θέση νούμερο 1 βρίσκεται η Ανδώρα. Σε δική της κατηγορία υποδέχεται περίπου 4,2 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες ετησίως, ενώ ο πληθυσμός της ανέρχεται σε μόλις 82.000 κατοίκους. Απίστευτο. Θα σας διαβάσω και όλη τη λίστα. Είπαμε, είναι η Ανδώρα. Στη θέση νούμερο 1, το Μονακό, η Μάλτα, η Ισλανδία, το Παλάου, η Αλβανία, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Κροατία, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, το Μαυροβούνιο, ο Άγιος Μαρίνος, οι Μαλδίβες, η Κύπρος, το Λίχτενστάιν, η Αυστρία, οι Σεϊχέλες, Πορτογαλία, Ελλάδα, να την και Ελλάδα με 2,7, τα Μπαρμπέιτζος, η Δανία, η Σλοβενία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ιρλανδία και η Σιγκαπούρη. Μάλιστα, να που βρισκόμαστε και εμείς στη λίστα, αλίμονο. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έχουμε αρκετό τουρισμό. Δόξα τω Θεώ να λέμε, βέβαια. 6936-10-1022 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μικέλ Coffee Company είναι και αυτή στην παρέα μας, γιατί παρουσιάζει το νέο High Roast Espresso Blend. Είναι αυτός ο καφές που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα, αλλά και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα, κατάλαβες. Μικρή διακοπή και έρχομαι για να μπούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Μόνο επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι. Είναι δωρεάν.
2: Σωστά.
1: Του λέω, εσύ πηγαίνει τζάμπα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη. Μήπως...
14: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
13: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
14: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
13: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
14: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
16: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
15: Ναι, με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Γρήγορα.
2: Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: ωραίο φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σφαίρα 102-2
0: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
2: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλημέρα, Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Θέλεις να γίνεις πιο έξυπνος? Ακολούθησε αυτές τις καθημερινές συνήθειες που θα σου πω όσων έχουν πολύ υψηλό IQ. Αν θέλεις λοιπόν να ενισχύσεις τις νοητικές σου ικανότητες, ξέρουμε πολύ καλά ποιες αλλαγές πρέπει να κάνεις στην καθημερινότητά σου, εντάξει? Γιατί χτίζεται όλο αυτό. Χτίζεται, παιδιά. Νούμερο 1. Κοιμούνται τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι 7 ώρες κάθε βράδυ. Ο ποιοτικός ύπνος είναι ίσως ο σημαντικότερος σύμμαχος της πνευματικής απόδοσης. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες της ημέρας, ενισχύει τη μνήμη και απομακρύνει άχρηστα μεταβολικά προϊόντα. Όταν κάποιος λοιπόν κοιμάται συστηματικά λιγότερο από 7 ώρες, η συγκέντρωση, η δημιουργικότητα και η ικανότητα λήψης αποφάσεων επηρεάζονται αισθητά. Ο ύπνος, παιδιά, όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νούμερο 2. Μαθαίνουν κάτι καινούριο. Θες να μάθεις μια γλώσσα? Θες να μάθεις ένα μουσικό όργανο? Διαβάζεις ένα επιστημονικό θέμα? Μια επαγγελματική γνώση? Όλα αυτά αρκούν για να δημιουργούνται νέες νευρονικές συνδέσεις και να διατηρείται ο εγκέφαλος ενεργός. Νούμερο 3. Εστιάζουν σε μια εργασία κάθε φορά. Δηλαδή, η πολυδιεργασία, το multitasking που λέμε, συχνά δημιουργεί την ψευδαίσθηση της αυξημένης παραγωγικότητας. Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα? Ο εγκέφαλος αναγκάζεται να μεταπηδά συνεχώς από τη μία εργασία στην άλλη, γεγονός που αυξάνει τα λάθη, μειώνει την αποδοτικότητα και γενικώς οι άνθρωποι που διακρίνονται για τη συγκέντρωσή τους επιλέγουν να ολοκληρώνουν μία εργασία πριν περάσουν στην επόμενη. Νούμερο 4. Διαβάζουν βιβλία. Το διάβασμα είναι μια πολύ καλή άσκηση για τον εγκέφαλο. Εμπλουτίζουν τις γνώσεις, διευρύνουν τον τρόπο σκέψης, ενισχύουν τη φαντασία, καλλιεργούν τη συγκέντρωση. Από το να κάνεις, να βλέπεις βιντεάκια, scrolling και όλα αυτά που είναι άχρηστα, δεν σου προσφέρουν τίποτα, καλύτερα διάβασε. Ασκούνται επίσης. Η σωματική άσκηση δεν ωφελεί μόνο το σώμα, αλλά και τον εγκέφαλο. Περπάτημα, αερόβια άσκηση, προπόνηση, τα βάρη σου, όλα αυτά αιματώνουν τον εγκέφαλο. Ακόμη και μισή ώρα, σου λέει, είναι πολύ σημαντικό. Απομακρύνουν τους περισπασμούς. Ένα οργανωμένο περιβάλλον εργασίας βοηθά τον εγκέφαλο να παραμένει συγκεντρωμένος. Όταν έχεις ειδοποιήσεις, bling, long, link από το κινητό, email, μπαίνεις στα social media που διακόπτουν τη ροή τις σκέψεις και μειώνουν την παραγωγικότητα. Όσοι καταφέρουν να περιορίζουν αυτούς τους περισπασμούς, εργάζονται πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη πνευματική διάβγεια. Εξασκούν συστηματικά τον εγκέφαλό τους επίσης, με σταυρόλεξα, σκάκι και όλα αυτά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξάσκησης και περνούν χρόνο στη φύση και φροντίζουν να έχουν επαρκή βιταμίνη D. Η έκθεση στο φυσικό φως, με μέτρο εννοείται, σύμφωνα με τις οδηγίες προστασίας από τον ήλιο, συμβάλλει στη σύνθεση βιταμίνης D, η οποία είναι σημαντική για πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Παράλληλα, ο χρόνος που περνάμε σε φυσικούς χώρους έχει συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα στρες, καλύτερη διάθεση και βελτιωμένη συγκέντρωση. Τι σημαίνει, παιδιά μου, αυτό? Ότι η ηλιοθεραπεία αυξάνει από μόνη της την ευφυΐα και αποτελεί μέρος ενός συνολικά υγιεινού τρόπου ζωής και βόλτα στη φύση. Δεν είναι τυχαίο ότι φεύγουμε, ας πούμε, αλλάζουμε μέρη ή πάμε έστω και μία μέρα αυθημερών να φύγεις να πας κάπου. Είναι τόσο ευεργετικό που το καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, και εσύ ο ίδιος όταν φεύγεις και είσαι μέσα στη φύση ή στη θάλασσα και όλα αυτά. Είσαι άλλος άνθρωπος. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: τα ψέματα τα είπες και εσύ δεν κρατήθηκες και καθόλου. 29 λεπτά μετά από τις 11, Τρίτη 21 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, επισκεφτείτε το Mila Experience Center στο Ήλιον και πραγματοποιήστε αγορές αξίες 100 ευρώ και άνω μέχρι και 31 Ιουλίου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mila αξίες 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Mila στο Mila Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρο Στιβών 484, και ίσως είστε ο τυχερός που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, και αυτές οι έγνοιες που τους έχουμε όλη την ώρα στο μυαλό μας, που έχουν, που έρχονται και σου λένε, ας πούμε, αυτή τη φωνούλα. Έκλεισες την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή, και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λιγάκι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
2: Ναι.
1: Και πήγα, φίλε, και τα έφαγα χθες βράδυ.
2: Γιατί?
1: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ξέρω, θα με ρωτήσεις.
3: 6 με 7, 8, 9, 10.
4: 6 με 10.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
18: Για σπουδές ψυχολογίας, επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας, Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
19: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
20: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
21: Και νιώθω. Vistabet.
22: Και καλή διασκέδαση.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
24: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
25: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο.
26: Και κανόνισα δώρο special.
0: Μαστροτάκι, έμπαινε.
24: Ανανέωση.
0: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
25: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670.
26: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
27: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
28: Τι παίζεις εκεί?
29: Δωροστροφό της Novibet.
28: Δωροτροχό?
29: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
28: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
30: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
32: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Σφαίρα 102,2.

αγαπάς, να μ' αγαπάς, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ, 46 λεπτά μετά από τις 11, Τρίτη λοιπόν 21 Ιουλίου και αυτό το πρωινό, το ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του Ιουλίου μαζί το περνάμε, αλίμονο, έχουμε βγάλει ένα χειμώνα, να μην βγάλουμε και το καλοκαιράκι μας. Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή, ανακαλύψτε το νέο High Roast Espresso Blend από τη Michel Coffee Company, ένα premium καφέ πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση. Τώρα διαβάζω εδώ ένα άρθρο, γιατί έτσι είναι πολύ ωραία και τα θερινά σινεμά πάντα το καλοκαίρι, και είναι μια πολύ ωραία, πάντα μια ωραία πρόταση για βόλτα τις καλοκαιρινές νύχτες. Θα σας πω την ιδανική θέση στα θερινά σινεμά. Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια είναι και πού να κάθεστε για καλύτερη εικόνα και ήχο. Η ιδανική θέση λοιπόν σε συμβατικές αίθουσες είναι στο κέντρο, οριζόντια και κατακόρυφα, ώστε τα μάτια να παρακολουθούν την εικόνα χωρίς καταπώνηση. Οι πρώτες σειρές θεωρούνται χειρότερες, αυτό το ξέρουμε και στα κλειστά, και στις κλειστές αίθουσες, αλλά και στα θερινά, καθώς αναγκάζουν το θεατή να κοιτάζει διαρκώς προς τα πάνω. Η κεντρική θέση λοιπόν σε εξασφαλίζει την ιδανική εμπειρία και surround sound, να τα ακούς κυκλικά τον ήχο, καθώς τα αυτιά λαμβάνουν ισορροπημένα από όλα τα ηχεία τον ήχο που βγαίνει. Οι ακραίες θέσεις αντίθετα μπορεί να έχουν προβλήμματα με ηχό, φύγει από εδώ μωρή ηχό, μειωμένη καθαρότητα διαλόγων. Η καλή θέση δεν αρκεί εάν ο εξοπλισμός του κινηματογράφου είναι κακοσυντηρημένος επίσης. Εντάξει, αυτό δεν είναι στο χέρι μας προφανώς, αλλά γενικά να θυμάστε κέντρο και πίσω, κέντρο και πίσω είναι καλύτερες θέσεις. Οι τελευταίες, δεν ξέρω, εμένα είναι οι αγαπημένες μου σε όλα τα σινεμά. Αυτά, μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε και από που μας ακούτε. Η κουζίνα των ονείρων σας περιμένει και μπορείτε να τη βρείτε με μια επίσκεψη στο Meal Experience Center στο Ήλιον, αν πραγματοποιήσετε και αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω μέχρι τις 31 Ιουλίου. Και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Meal αξίας 3.000 ευρώ. Γι' αυτό επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρο Στιβών 484, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρή διακοπή, έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω και δωράκια.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Χθες πήγα, είχε κάτι ιατρία και βλέπω δερματολόγος και χτυπώ την πόρτα, μπαίνω μέσα, ήταν ένας κύριος. Μέσα λογιάς, είστε δερματολόγος. Λέει, ναι, παρακαλώ, μου λέει, τι θα θέλετε. Λέω, ρε γιατριά, δεις λίγο, αυτή η ζώνη είναι κροκοδίλου πραγματικά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Τι μπάνιο.
8: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
7: Τι μπάνιο.
8: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Σφαίρα 102-2.
10: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
11: Φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα τη εκπομπή. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Τρίτη λοιπόν, ζεστή, καυτή, θα έλεγε κανείς, 21 Ιουλίου. Και τι σας έχω, ούζου, sunglasses. Έτσι θα σας αφήσω εγώ καλοκαιράκι, χωρίς γυαλιά. Μωρέ, παιδιά. Η μόδα δεν είναι απλώς μια τάση, είναι τρόπο ζωής. Και η ούζου το ξέρει καλά, καλύτερα από τον κάθε άλλο αυτό το πράγμα. Από την πρώτη συλλογή ρολογιών στην Ολλανδία το 2000 μέχρι σήμερα, η ούζου έχει καταφέρει να συνδυάζει άψογα την πρακτικότητα με το στυλ, δημιουργώντας αντικείμενα που δεν ακολουθούν τις τάσεις, αλλά τις δημιουργούν. Ούζου.gr και το site τους, να μπείτε να τα δείτε όλα. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122. Πω, πέφτουν και βροχή εδώ τα μηνύματα τώρα, τα βλέπω εγώ. Τιν. Καλή επιτυχία σε άλλα νέα. Αν και μόνο αν έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν και πάντα το τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά έρχονται χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια.

0: τραγούδι είναι αυτό, πάρα πολύ μου αρέσει πάντα. 32 λεπτά μετά από τις 12. Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, είμαστε μαζί παρεούλα εδώ στον Σφαίρα και φύγαμε για ζωδιάκια. Παιδιά, η κρύη ημέρα σας βάζει σε διάθεση δράσης, αλλά προσέξτε τις απότομες αντιδράσεις. Κάθε δράση έχει αντίδραση. Ταύρη, σήμερα χρειάζεστε ηρεμία και σιγουριά, όμως μην αντισταθείτε σε μια μικρή αλλαγή. Δίδυμη, η επικοινωνία φέρνει εκπλήξεις και ενδιαφέρουσες επαφές. Καρκινάκια, η καρδιά σας ζητά τρυφερότητα. Αχ, δεν ζήτησα από σένα να σώσεις την ανθρωπότητα, λίγη τρυφερότητα ζήτησα. Αλλά και καθαρές απαντήσεις. Μη φοβάστε να πείτε αυτό που νιώθετε. Λιοντάρια, η γοητεία είναι έντονη, αλλά στα αισθηματικά σήμερα κερδίζει όποιος δείχνει αληθινό ενδιαφέρον και όχι μόνο λάμψη. Παρθένη, μην προσπαθήσετε να τα βάλετε όλα στη σειρά, ειδικά στα συναισθηματικά. Ζυγή, η μέρα ευνοεί τις επαναπροσεγγίσεις και τις πιο ήρεμες συζητήσεις. Σκορπιοί, η ένταση μπορεί να γίνει πολύ δημιουργική. Ανοιχτείτε λίγο περισσότερο και θα δείτε άλλη ανταπόκριση. Το ξωτάκι, η διάθεση για αλλαγή παραστάσεων είναι έντονη. Εγώκεροι, σήμερα οι πράξεις μιλάνε περισσότερο από τα λόγια. Υδροχόοι, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή και να σας βγάλει από τη ρουτίνα. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει ρομαντισμό, αλλά χρειάζεται και λίγη καθαρότητα. Ναι, ναι. 6936-10-1022 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η Μικέλη είναι στην παρέα μας, Μικέλη Coffee Company, με το νέο High Roast Espresso Blend. Έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για το ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα του, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να σου προσφέρει περισσότερα. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καθόμουν και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι παλιά με ένα ευρώ έπαιρνα 3 κουρασάν, 2 στυλό, 7 τσίχλες και 2 χυμούς, φίλε. Πραγματικά. Πραγματικά.
3: Ναι.
2: Μετά έβαλαν κάμερες. Μετά δεν μπορούσα.
3: Ναι. Ναι.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
7: Σφαίρα 102.2.
5: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Ιδέα.
13: Το
7: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται, ε.
0: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
0: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
0: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Αντώνιε, ξύπνα.
18: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
19: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
18: Πώς τολμά?
19: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
18: Αυτό είναι πρόκληση.
19: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
18: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
20: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
21: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
20: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
22: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
23: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Ξελογιάστρα, δεν βαριέσαι. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, που τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Γιοργαντά, Σιλίνα με τον Νικόλα Ιρανιό, Πέτρο. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεό για Τετάρτη, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
2: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρυπικνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
14: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
15: Τζοχάνα, για λέει.

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Έλενα Παπαρίζου, το φίλι τη ζωή των Σφαίρα 102.2 στα 30 λεπτά και μετά τη μία. Εδώ είμαστε, η πιο όμορφη ερωτική φωνή τη Έλενα, φανταστική. Και για την υπόλοιπη ώρα λοιπόν θα ταξιδεύουμε μαζί, παρέα με την αγαπημένη σα μουσική. Και μια και οι καλοκαιρινέ αποδράσει είναι πρώτων πυλών, μην ξεχνάτε ότι μέσα από το 11888 για όλα μπορείτε εύκολα να κλείσετε ραντεβού για σέρβιση αυτοκινήτου με δωρεάν παραλαβή και παράδοση και βιολογικό καθαρισμό με εξυπηρέτηση στον χώρο σα. Αυτό είναι φανταστικό νέο, χωρίς μετακινήσεις και χωρίς αναμονή και με την ευκαιρία να τσεκάρετε και άλλες προσφορές που έχει το 11888. Πάντα κάτι θα βρείτε σε σούπερ τιμή και θέλω να μείνετε εδώ τώρα παρέα μαζί μου γιατί θα φύγω για ένα πολύ μικρό σύντομο break αλλά επιστρέφω πολύ γρήγορα.
1: Σφαίρα. Μου έστειλε ο πρόδρομος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη η πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω: κάνω ούτε ένα καφέ, δεν θα πιείς.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
12: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
11: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
13: Και νιώθω.
11: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
19: Green.
18: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πλας, πλας, πλας.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας, πλας, πλας.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
21: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
23: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
24: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Σφαίρα Viber 6936 10102.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102 και να ετοιμάστε να ταξιδέψετε. Αν έχετε σκεφτεί πόσο εύκολα μπορείτε να βρεθείτε στη Μαδρίτη για τάπας, για βόλτας, στην Ήμπιζα για τελείωτα καλοκαιρινά βράδια, στα μαγευτικά Κανάρια, στη Λισαβόνα ή στο Πόρτο, ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθετε πώς ακριβώς μπορείτε να πάτε εκεί. Με την Air Europa, την κορυφαία πράσινη αεροπορική της Ευρώπης, πετάς απευθείας από την Αθήνα στη Μαδρίτη και από εκεί συνεχίζεις εύκολα σε δεκάδες μοναδικούς προορισμούς στην Ιβηρική και Λατινική Αμερική. Γιατί ο κόσμος είναι πολύ πιο κοντά από όσο τον φαντάζεσαι και μπορεί να γίνει ακόμη και πιο πολύ κοντά. Και θυμάμαι κάποια στιγμή ένας αγαπημένος μου φίλος μου έλεγε ότι μπορεί ο κόσμος να γίνει πάρα πολύ μικρός, αρκεί να μπορείς να τον εξερευνήσεις. Και είχε δίκιο, θα πω εγώ. Λοιπόν, σε λίγο σας έχω εισιτήρια με την εταιρεία SeaJets για να ταξιδέψετε το που θέλετε. Εσείς διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια που ξέρω πόσο πολύ τα θέλετε και το έχετε ανάγκη. Ενώ τώρα πάμε για Θοδωρή Φέρι. Πλάτη
26: στον Σφαίρα. Με το Θοδωρή Φέρι.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments.
3: Ανέκδοτο της ημέρας.
4: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
5: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
4: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
6: Πέθανε.
4: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
6: και delivery.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2, Τρίτη 21 Ιουλίου. Έχουμε ακόμα πόσες μέρες, Ευαγγελία μου? Έχουμε 2 εβδομάδες, σωστά. Όχι 2 εβδομάδες. Αυτή και την επόμενη. 1,5. Μη μου φορτώνεις παραπάνω μέρες. Δεν μπορώ και μια σύγκριση. Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Εσείς πάντως, αν ψάχνετε κάποια πράγματα, πώς μπορείτε να τα φροντίσετε, Magenta Insurance ασφαλίζει online και αυτοκίνητο και μηχανή και το σπίτι σου, ενώ και την υγεία και την επιχείρησή σου. Κλείνεις ραντεβού με τον ασφαλιστή σου, του μιλάς για τις δικές σου ανάγκες και όλα γίνονται έτσι όπως πρέπει. Κάπως έτσι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Και αν θέλεις να πετάξεις, αν θέλεις να δεις πώς είναι να πηγαίνεις στη Πούντα Κάνα, που έχω πάει να ξέρετε, με την Air Europa, ναι, είναι φανταστικά. Μπορείτε να πετάξετε με έναν από τους πιο κορυφαίους και πιο πράσινους στόλους στον κόσμο και αποτελεί την κορυφαία παραδοσιακή αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης σε θέματα βιωσιμότητας. Αμέσως τώρα έρχονται οι καμπάνες. Για ποιο τύπα η καμπάνα? Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, στον Σφαίρα 102-2 και σήμερα.

0: Υπέροχο τραγούδι από τους Ουάν, συγκεκριμένα από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, που ήταν τότε στους Ουάν. Μωρό μου, εδώ στον Σφαίρα 102 στα 30 λεπτά και μετά τις 2. Φτάσαμε λοιπόν και σε αυτήν εδώ τη στιγμή. Και φέτος το release Athens, η συναυλή του Lex του Off the Hook Festival. Και το Zamna and Primer απογειώνεται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπε στο Magenta Moment στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Μείνε παρέα μαζί μου, κάνω σύντομο break σε λίγο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη CJet, την κορυφαία εταιρεία λοιπόν, η οποία μπορεί να έχει δρομολόγια όπου μπορείτε να φανταστείτε και εσείς μπορείτε να επιλέξετε όποιο πιο προορισμό θέλετε εσείς σε σχέση με όλα αυτά τα δρομολόγια που έχει και εκτελεί καθημερινά η CJet με τις καλύτερες προϋποθέσεις, το πιο βιονικό προσωπικό και τα πιο καθαρά πλοία. Πρέπει να το πω αυτό. Λοιπόν, σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε ένα σχολείο με πλουσιόπαιδα βάζει δασκάλα άσκηση για τη χρήση του επιρρήματος, προφανώς. Ξεκινάει λοιπόν η Ζέτα, που είναι κόρη βιομηχάνου. Προχθές τη δεξίωση δοκίμασα τα ορεκτικά και ήταν πολύ αλμυραλή η Ζέτα. Προφανώς το χαβιάρι δεν ήταν καλής ποιότητας.
4: Πελούσια.
3: Μπράβο, Ζέτα. Η δασκάλα και δίνει το λόγο στον Ερθόρο. Το καλοκαίρι, λέει, πήγαμε κρουαζιέρα με τη μεγάλη μας θαλαμιγό. Προφανώς το μικρότερο σκάφος έμεινε στην ιδιωτική μαρίνα μας.
4: Μα τι σχολείο είναι αυτό.
3: Μπράβο, λέει η δασκάλα και αναγκαστικά δίνει το λόγο στο Γιωργάκη. Το καλοκαίρι, λέει, που ήμουν στο χωριό, είδα τη γιαγιά να αρπάζει την εφημερίδα του μπαμπά από το τραπέζι και να τρέχει προς το βουνό. Προφανώς την είχε πιάσει κόψιμο.
5: Ε, τώρα πώς να τη σταθεί στο
1: κέντρο. 6 με 8, 9, 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Αρχίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
19: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
20: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
22: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2 και έχουμε τα καλύτερα για σας. Σε λίγο η μεγάλη κλήρωση που σας υποσχέθηκα, τα δύο ακτοπλοϊκά. Αλλά τώρα καλοκαίρι χωρίς μπάρμπεκιου γίνεται? Δεν γίνεται. Βάλε τα μπαχαρικά McCormick, βεβαίως, τα ψητά. Άνοιξε τα με μία μουστάρδα French's. Wow, αυτό ακούγεται πάρα πολύ λαχταριστό. Δίπλα σου και είσαι έτοιμος. Άκου Σφαίρα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Θέλεις να κερδίσεις λοιπόν ένα υπέροχο πακέτο γεμάτο γεύσεις, γεμάτο μπαχαρικά? Αν έστειλε τώρα στο Viber μας 693-610-122, γράψε τη λέξη Σφαίρα κενό μπαχαρικά και το ονοματεπώνυμό σου και κέρδισε ένα υπέροχο πακέτο το οποίο θα σου δώσει μόνο γεύση στη ζωή σου και όχι μόνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τους σούπερ διαγωνισμούς. Έχω και δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Όλο αυτό στο Viber του Σφαίρα 693-610-122. Γράψτε τη λέξη Jets, το ονοματεπώνυμό σας και κάντε τώρα την αποστολή όσο εγώ παίρνω στην παρέα το Δήμο Αναστασιάδη.
26: Παρέα στο Σφαίρα.

Αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, το Σφαίρα 102.2. Μου έλειψες πολύ. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει λείψει σε εσάς έτσι πάρα πολύ. Από ό,τι ακούω, είναι λίγο οι διακοπές, είναι λίγο οι στιγμές χαλάρωσης. Αυτές, ρε παιδί μου, ξέρεις που δεν έχεις να σκεφτείς τίποτα. Γιατί καμιά φορά το να κάνεις τίποτα είναι, λέει, το καλύτερο πράγμα. Οκ, δεν θα διαφωνήσω, συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα σε εμάς που είμαστε εδώ πέρα ακόμα λίγο, μέχρι τέλος Ιουλίου, με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom να συνδυάσει σταθερό και κινητό της επιχείρησης και μπορείς να αποκτήσεις και περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Κερδίζεις 10% εκτός στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας. Για περισσότερα, kosmote.gr/magenta-one-business και η Κοσμοτέ Telecom χρηματοδοτεί έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Αυτά πρέπει να λέγονται και πρέπει και εμείς έτσι να τα κάνουμε σε εσάς ακόμα πιο ευρέως γνωστά. Μπείτε τώρα στο kosmote.gr και κάντε σήμερα το επόμενό σας βήμα. Εγώ δεν ξέρω τώρα τι βήματα θα κάνω εκεί πέρα έξω, γιατί από ό,τι μου λέει εδώ και η φίλη μου Λιάνθη που γιόρταζε χθες, θα σε χαιρόμαστε, μωρό μου. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη. Τώρα πόσα βήματα θα προλάβω να βγάλω μέχρι το αυτοκίνητο, ο Θεός και η ψυχή του. Αλλά τι να κάνεις, να κάτσεις τώρα εδώ. Δεν γίνεται να κάτσεις, φεύγεις, γιατί έρχεται ο Θέμης Γιωργαντάς, κατάλαβες, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, πολλά φιλάκια, θα τα πούμε αύριο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις?
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
19: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέρος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σφαίρα 102-2.
3: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
4: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Ζεσθενόμαστε, θα μου πείτε, και θα έχετε και δίκιο. Υπομονή, αν δεν κάνω λάθος, από αύριο τα πράγματα θα είναι έτσι λίγο καλύτερα. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102. Σήμερα Τρίτη 21 του μήνα, που άκου να δεις τώρα. Δεν βλέπω κάτι στο ορτολόγιο, οπότε θα πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, που αν δεν κάνω λάθος, για μια-δυο μέρες ακόμα είναι η καρκίνη. Είναι, διαβάζω εδώ, μέχρι τις 23 του μήνα. Τώρα, αν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή, έχει σήμερα γενέθλια και δεν είναι καρκίνος, αλλά το επόμενο που είναι το λιοντάρι, αν δεν κάνω λάθος, να με ενημερώσει, να μας πάρει τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές και διαφημίσεις, έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Radio.
1: Ξέρετε ποια χώρα έχει ξεκινήσει και ψάχνει καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα?
2: Ποιο?
1: Η Αυστρία.
2: Θα έρθουν να τους πάρουμε τα λεφτά. Ναι. Σαλάτα πόσο θες, σαλάτα χωριάτικη 14 ευρώ. Θες και λάδι, συν 3, 15. Δεν κατάλαβα. Στην Αυστρία ξέρεις πόσο έχει το λουκάνικο με το ψωμί στον δρόμο? 10 ευρώ. Το νερό ξέρεις πόσο έχει?
1: Πόσο?
2: Το νερό εκεί το πληρώνουνε.
1: Γιατί εμείς τι κάνουμε?
2: Εμείς δεν το πληρώνουμε το νερό. Πας να πιεις ένα καφέ, δεν σου φέρνουν και νεράκι μαζί?
1: Α.
2: Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο νερό σου λένε gas or steel. Βρε, άι στο διάλο. Παίρνα νερό.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: βουτιά στο παρελθόν με τις μέλισσες εδώ στο Σφαίρα 102. Να ρωτήσω, ήξερες ότι περνάμε τα 2/3 της εργάσιμης μέρας καθισμένοι και ότι ο σωστός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά μας? Ο Δρομέας, λοιπόν, η ελληνική εταιρεία επίπλων γραφείου από το 1979, προτείνει εργονομικές λύσεις που κάνουν τη διαφορά. Καθίσματα για σωστή στάση σώματος, ηλεκτρικά γραφεία που προσαρμόζονται σε ύψος και εργονομικές λύσεις για κάθε επαγγελματικό χώρο. Και βεβαίως τώρα, με καλοκαιρινές εκπτώσεις μέχρι 20%. Μάθε περισσότερα online δρομέας.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό!
3: Έξι με 7, 8, 9, 10.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν... Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
15: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
18: Για πότε είναι αυτά?
15: Για σήμερα.
18: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
19: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Ω, φτάσαμε.
16: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
20: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σιγά την κομισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
21: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
25: Τι παίζεις εκεί?
26: Δωροστροφό της Novibet.
25: Δωροτροχό?
26: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
25: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
27: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
29: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
30: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Ο
31: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Απόν. Θα σας πάω τώρα σε ένα θρύλο που τον είδαμε κιόλας στις κερκίδες να παρακολουθεί το μεγάλο τελικό Ισπανία-Αργεντινή. Αναφέρομαι στον θρύλο των Rolling Stones, τον Mick Jagger. Λοιπόν, με αφορμή το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, ο Jagger ήταν καλεσμένος σε ένα podcast και εξομολογήθηκε, λέει, το λόγο που δεν συνάντησε ποτέ τον άνθρωπο που θαύμαζε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το βασιλιά, τον Elvis Presley. Λοιπόν, και μάλιστα γι' αυτό έριξε την ευθύνη ο Τζάγκερ στον Τζον Λένον των Beatles. Είπε λοιπόν συγκεκριμένα, θυμήθηκε τη στιγμή που ο Τζον Λένον τον είχε αποτρέψει με πολύ έντονο τρόπο από το να γνωρίσει το μεγάλο του είδωλο. Θυμάμαι, λέει, τον Τζόνα μου λέει, δεν πρέπει ποτέ να γνωρίζεις τα είδωλά σου. Εγώ στη θέση σου, Μικ, δεν θα γνώριζα ποτέ τον Έλβις. Και έτσι, λέει, δεν το έκανα. Ακολούθησα τη συμβουλή του. Κοιτάζοντας πίσω το χρόνο, παραδέχεται ότι αυτή η απόφαση ήταν τεράστιο λάθος, καθώς, λέει, θα ήταν μεγάλη του χαρά να είχε συναντήσει τον Elvis Presley από κοντά. Προφανώς δεν θέλει και πολύ μυαλό. Βέβαια, το εξήγησε, το δικαιολόγησε και είπε ότι ο Λένον του είχε διηγηθεί τη δική του απογοητευτική εμπειρία με τον Elvis και μάλιστα παραπάνω από μία φορά. Δηλαδή, στην ουσία, ο Λένον γνώρισε τον Elvis, αλλά είπε στον Τζάγκερ να μην τον γνωρίσει. Γεγονός το οποίο, λέει, τον είχε επηρεάσει πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Με απέτρεψε, λέει, ή ήθελα να κρατήσω το δικό μου Elvis για μένα, τη δική μου εκδοχή για αυτόν. Δεν ήθελα να καταστραφεί, λέει, η εικόνα που είχα στο μυαλό μου, όπως συνέβη με τον Τζον. Εντάξει, είναι αλήθεια. Είναι γεγονός. Πολλές φορές λένε ότι όταν έχεις κάποιον άνθρωπο πάρα πολύ ψηλά, καλύτερα να μην τον γνωρίσεις, αν μπορείς, για να μην απογοητευτείς. Εντάξει, από την άλλη, τώρα μιλάμε για τον Elvis Presley. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Τζάγκερ, εκ των υστέρων βέβαια, ότι θα έπρεπε να τον είχε γνωρίσει βεβαίως. Παιδιά, ξέρετε πόσο χρονών είναι ο Τζάγκερ? Είναι 82 και, όπως σας είπα, οι Rolling Stones μόλις κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ. Είναι άκρος παραγωγικός και νομίζω ότι αυτό είναι που τον κρατάει πάντα νέο. Το ότι συνέχεια ασχολείται με κάτι. Μπράβο του, μπράβο τους. Έργε το απόν, καντάδα.

ωραίο τραγούδι, Ντέμι, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, είναι γεγονός. Είναι εύκολο να λέμε τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά το δύσκολο είναι να το αποδεικνύουμε καθημερινά στην πράξη. Ακούστε αυτό από το βιβλίο Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία, τότε μην το λες, δείξ' το. Το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Τον 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω.
6: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
8: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
7: Ερμού 61.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχειρήση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
7: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται άκρος καλό, καιρινή, δροσιστική, μαρσό, γρανίτα, λεμόνι. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Γεια σας!
1: Γεια σου, τι κάνεις!
2: Όμιτζι,
3: έχω την
0: επίθεση.
1: Όμιτζι!
3: Όμιτζι,
1: Κατριαλόν!
2: Λοιπόν, και εγώ στο κίνητο είμαι με τη φίλη μου.
1: Α, οδηγείς κιόλας.
2: Πηγαίνουμε φροντιστήριο, τώρα λογιστική, εμείς σας κουράζαστε, βλακίες.
1: Ναι. Η στόχη σου ποιοι είναι, αν θυμάσαι.
2: Η στόχη μου.
1: Ναι.
2: Εγώ τώρα έχω βάλει ένα καινούριο στόχο.
1: Ένα boyfriend.
2: Ναι!
1: Oh my god, that's gorgeous, baby. That's gorgeous.
2: Μα αυτό να ξέρετε, επειδή εγώ η φίλη της Ειρήνης είμαι τώρα.
1: Α, η φίλη.
0: Πώ σε λένε σένα?
2: Μάντι.
0: Γεια σου, Μάντι. Για πες.
1: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι. Είναι όνομα το Μάντι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι.
2: Όνομα είναι το Μάντι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, μην τον ακούς, μωρέ. Φιλάκια.
1: Κάτσε ξάπλα.
2: Γεια.
1: Ξάπλα.
0: Νικόλα.
1: Ξάπλα, Μάντι.
0: Έλα, Νικόλα.
1: Ξάπλα.
4: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου εδώ στο Σφαίρα 102.2 το ολοκένουργιο επεισόδιο παρέα στο Σφαίρα με καλεσμένη τη Ρε Ελληνίδου. Μας έκανε να ταξιδέψουμε στο ελληνικό καλοκαίρι λίγο πριν αρχίσουμε τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις. Και όλα αυτά φυσικά με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vista Med. Αν δεν είδατε το επεισόδιο live ή θέλετε απλά να το απολαύσετε ξανά, μπείτε τώρα στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube και βρείτε το ολόκληρο παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ σε πολύ λίγο. Και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα. Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
2: Και τι του είπες?
1: Του λέω: εγώ Αναστάση παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω WiFi. Του λέω: για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.

0: συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμικρος άπαχος, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 7,49. Και ψωμί για τόστ, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Avenue. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Avenue. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Τζοχάνα, για λέει.

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
2: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
3: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τι θα λέγατε για έναν πολύ ωραίο μυρωδάτο, θα έλεγα, διαγωνισμό που ξυπνάει όλες τις αισθήσεις. Λάβετε μέρος λοιπόν, παιδιά, και κερδίστε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα μας και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης, φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν προϊόντα Σεπτόνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος, καινούριο ένοχο κορμί

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς, εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα, Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε σούπερ. Φυλάκια απειρά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
3: Ναι.
2: Και πήγα, φίλε, και τα έφαγα χθες βράδυ.
3: Γιατί?
2: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ξέρω ότι θα με ρωτήσεις.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σιγά την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
23: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
24: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
25: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
26: Μ' ακούτε λίγο?
27: Okay.
26: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
28: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
26: Τι κάνετε?
29: Έτσι μιλάς στον αέρα.
26: Δεν μου ταιριάζει.
29: Γεια σας.
30: Καλησπέρα.
26: What's your name?
29: Α, καλά.
28: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
30: Wow.
29: Έκανε wow.
28: Με την Ελίνα Παπίλα.
26: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
28: Και τον Νικόλα Ράπτη.
29: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
28: 5 με 8.
26: Θα είμαστε παρέα.
28: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
29: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
26: Νιάου νιάου.
30: Πού είχα πάει?
26: Στο τελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
28: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102-2 το ζούμε.
26: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
28: Το απογευματινό σφαίρα

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102.2, απογευματινό σφαίρα, 16 λεπτά μετά τις 5. Νικόλας Ράπτης στο ένα μικρόφωνο και απέναντί του είναι ο Τζονς Μπουνιάς. 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής, 2-11-700-79-31 το σταθερό μας τηλέφωνο. Μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα ό,τι ώρα θέλετε, ό,τι ώρα γουστάρετε, να πείτε κάτι το παράπονό σας, αν θέλετε να διακόψετε για κάτι, ό,τι θέλετε και αγαπάτε. Εγώ το δίνω το σταθερό γιατί σε λίγο θα έχουμε και τα παιχνίδια μας. Έχω και δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Pet Moustache. Επανήλθαν τα αλάνια εκεί στο Μαρούσι και Pizza Fan Combo. Θα τα πούμε και σε λίγο. Η Ελίνα δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Έχει πάρει την άδειά της για προσωπικούς λόγους και πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Τρίτη 21 Ιουλίου, πάρα πολύ ζέστη, εξαντλητική ζέστη. Εμείς χθες είχαμε και το φεστιβάλ της Novibet, είχαμε 18.000 κόσμο στο ΆΚΑ. Χαρά στο κουράγιο σε όλους και τους 18.000 που ήρθαν μέσα σε αυτή τη ζέστη και έκατσαν. Περάσαμε φανταστικά, γράψαμε ιστορία θεωρώ, το ότι μια έτσι ιντερνετική εκπομπή στο YouTube μάζεψε 18.000. Έβλεπα μετά τα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανέβασε ο κόσμος και δεν το πίστευα. Λέω, δεν το πιστεύω, λέω, ότι ήμασταν εμείς πάνω σε αυτή τη σκηνή. Η δυναμική του κόσμου είναι τεράστια και μου το επιβεβαιώνει καθημερινά, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα τέτοιων φεστιβάλ. Δηλαδή ήταν, σε κάνει να νιώθεις γίγαντας, ρε παιδί μου. Παίρνεις τέτοια ψυχική και έτσι σωματική χαρά, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί. Προσπαθώ και εγώ με λέξεις να το περιγράψω το πώς ένιωθα χθες και τι αγάπη έπαιρνα από τον κόσμο έτσι στη σκηνή. Και λέω τι ωραία που περάσαμε χθες και πόσο χαρούμενος ήταν ο κόσμος που έτσι η συντροφιά του κάθε Τρίτη αποτυπώθηκε σε ένα τέτοιο φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και για το πώς περάσαμε χθες. 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Καλησπέρα στο Θοδωρή που λέει καλησπέρα από Βόνιτσα. Γίνεται να παίξει το Έφυγες από Μπέγκι Ζήνα. Εννοείται, μας ρίχνεις όμως λίγο, Θοδωρή. Θα το βάλουμε λίγο πιο μετά. Ήθελα να μπούμε λίγο κουρκούλι. Να κάνουμε έτσι. Ήταν εξαιρετικά χθες, λέει, μεταξία. Ωραίο όνομα. Συγχαρητήρια για την ενέργεια και τη ζέστη μεταξία. Γινόταν χαμός με τη ζέστη. Αλλά όλα καλά. Καλησπέρα και στην Καλλιόπη. Τρίτη τώρα, 21 Ιουλίου. Όπου δεν γιορτάζει κανείς. Οι θερμοκρασίες βαράνε 38 και γίνεται χαμός εκεί έξω. Σήμερα δεν έχουμε κάτι τόσο σημαντικό, ούτε απεργίες. Η κίνηση είναι μειωμένη πάρα πολύ. Γιατί τι γίνεται με το χαλί, ρε? Έχει πεθάνει τραγούδι. Η κίνηση είναι αρκετά μειωμένη. Δηλαδή δεν βλέπω κάπου έτσι το μεμτό να υπάρχει κάτι έτσι φοβερό με την κίνηση. Λίγο στην Αττική Οδό, μέχρι την Ηπειρώτισσα, μέχρι τη Λερατζιώτισσα, μετά τη μεταμόρφωση, το ρεύμα που πηγαίνει προς Μαρούσι. Αλλά όλα καλά. Τώρα στο κέντρο τμηματικά, εκεί στο Ζάπιο, στην Αρδιτού και στην Ακαδημία και στον Ευαγγελισμό, λίγο κινησούλα. Κατά τα άλλα, παιδιά, όλα πράσινα. Νομίζω ότι τώρα είναι που φεύγει ο κόσμος. Είναι η εβδομάδα που μπαίνει και το δώρο, σωστά. Δεν είναι να μπει αυτή τη εβδομάδα το δώρο του επίδομα αδείας. Και αρχίζει και ο κόσμος σιγά-σιγά να φεύγει. Μπορεί άλλοι να έχουν πάρει και σπαστά, να έχουν πάρει μια εβδομάδα τον Ιούλιο, μια εβδομάδα τον Αύγουστο. Εμείς ολοκληρώνουμε την επόμενη Παρασκευή, 31 του μήνα. Έτσι, ολοκληρώνουμε και τις εκπομπές εδώ στο Σφαίρα και είδομεν τι μέλη γενέστε. Τι είπα, παιχταράς. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με τον καιρό? Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, λέει, αναμένεται μετά τον καύσωνα που βιώνουμε τα τελευταία 24 ώρα. Χθες κυριολεκτικά είχαμε καύσωνα, όπως και σήμερα. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα μας ταλαιπωρήσουν τώρα έως και αύριο Τετάρτη και από Πέμπτη κυρίως Παρασκευή. Μιλάμε για πτώση θερμοκρασίας, αλλά εξηγεί ο κύριος Καλιάνος ότι όταν εννοεί πτώση θερμοκρασίας, εννοεί ότι από αυτούς τους βαθμούς που έχουμε τώρα θα πέσει θερμοκρασία 12 βαθμούς. Δεν είναι λίγο, 12 βαθμούς κάτω. Και πιθανότατα θα έχουμε και τοπικές ισχυρές βροχές. Δηλαδή μιλάμε για τρομερές εναλλαγές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να λέμε τώρα ότι θα πέσει θερμοκρασία. Σκεφτείτε αυτές οι εναλλαγές θερμοκρασίας, όπως και το μέσα έξω από το air condition, στη ζέστη και τούμπαλιν, τι επιπτώσεις έχει στο σώμα μας. Το ότι είσαι έξω, ας πούμε, με το μηχανάκι ή με το αυτοκίνητο τόσες ώρες, στους 38-40 βαθμούς στην κίνηση και ξαφνικά μπαίνεις σε ένα κτίριο με air condition. Κάθεσαι δύο ώρες, ξαναβγαίνεις, βγαίνεις στη ζέστη. Και το ένα και το άλλο. Μετά τον καύσωνα τώρα της ήπιας έντασης, την Παρασκευή, όπως είπαμε, θα έχουμε μεταβολή του καιρού, προσέγγιση υψηχρότερων αέριων μαζών και έτσι η θερμοκρασία θα πέσει έως και 12 βαθμούς. Καταπληκτικό. Δηλαδή τώρα από το 40-41 που λέει ότι θα έχει αύριο η Αθήνα,
Την Παρασκευή θα έχει 32. Η Θεσσαλονίκη που έχει 35 θα πέσει 26 με βροχές. 42 η Λάρισα που έχει τώρα και αύριο, 28 την Παρασκευή. Και το Άργος από 42 πάλι 32. Αλλά εδώ για την Αθήνα πανατικά 40-41 θα έχουμε αύριο και την Παρασκευή 32 με πιθανότητα βροχής. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Ρίχτο, Γιάννη. Έτσι πάμε. Ένα Νίκο Κουρκούλι να ανεβαίνουμε. Καλοκαιρινό, τόσα δειλινά. Και επιστρέφουμε μετά το break.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχει μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου, μου μίλησε για γάμο. Σε απάντησε: Εγώ τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
2: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nef-Nef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.

0: Το σπίτι Βέχρο και τελείωσε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
16: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
15: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
16: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
17: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
18: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Sportsfera 102-2 στα 40 μετά τις 5 με αρκετή ζέστη εκεί έξω και διαβάζω για το Traffic Commander. Traffic Commander είναι, λένε, το νέο ψηφιακό εργαλείο της Ελλάς που αλλάζει τον χάρτη, λέει, των δρόμων της Αττικής. Drones, τεχνητή νοημοσύνη, 150 ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, η τροχιά περνάει από την παθητική παρακολούθηση στην ενεργή διαχείριση της κυκλοφορίας. Και ποια κυκλοφορία, λέει, στην Αθήνα θα αλλάξει προς το καλύτερο. Το Traffic Commander τώρα, θα βγεις να πεις τι είναι, Νικόλα, το Traffic Commander, και εγώ τώρα τα διαβάζω και τα μαθαίνω. Το Traffic Commander, λέει, συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από δεκάδες πηγές όπως κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα κυκλοφορίας, τροχαία, συμβάντα, έργα εκείνη την ώρα που γίνονται σε δήμους, σε δρόμους, καιρικές συνθήκες, βρέχει, δεν βρέχει, τη γη, το ένα, το άλλο, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, δημιουργώντας, λέει, μία ενιαία και συνεχώς επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης. Δηλαδή, εκείνη την ώρα σου λέει, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, για παράδειγμα. Συσχετίζοντας όλα αυτά τα δεδομένα στο χρόνο και στο χώρο, έτσι, και γίνεται μια αξιολόγηση της σοβαρότητας, της έκτασης των εξελίξεων και των εντοπισμών, λέει, των προβλημάτων. Έτσι, λέει, θα προσαρμόζονται όλα και θα συντελούν στην λύση της κίνησης αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα λέει, όλα αυτά θα οδηγούν στην ταχύτερη, έτσι, αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Τώρα, πώς θα γίνεται αυτό, δεν πολύ καταλαβαίνω τώρα. Δηλαδή, ας πούμε, το drone θα δίνει και θα κάνει και... Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά όλα αυτά, λέει, τώρα οι άνθρωποι ειδικοί είναι. Θα το δουν πώς θα το κάνουν. Μακάρι όλα αυτά να συντελέσουν στη λύση του προβλήματος. Αυτό, λέει, θα παράγει, λέει, αυτοπεποιημένες ημερήσεις, εβδομαδιαίες και μηνιαίες επιχειρησιακές αναφορές. Δηλαδή, γεωγραφική ανάλυση, δείκτες απόδοσης και όλα αυτά θα κάνουν. Δεν ξέρω κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να τα βάλει με τα δεδομένα του Κηφισού. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Κηφισός, η τεχνολογία μπορεί να κερδίσει τον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Κηφισός είναι ανίκητος. Δεν είναι, είναι ο τελευταίος βασιλιάς στο Street Fighter. Είναι ο Mr. Bison, ας πούμε. Δεν έχεις να αντιμετωπίσεις. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο όλα τα παραπάνω και drone να βάλεις και αστυνομία και τέτοια. Βέβαια, σου λέω, οι άνθρωποι μπορεί να το έχουν μελετήσει και σύμφωνα με την λήψη αποφάσεων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών που είναι να γίνουν, δηλαδή τα drones, τεχνητή νοημοσύνη και τους εκπαιδεμένους αστυνομικούς, ίσως η τροχιά τα καταφέρει. Μακάρι να τα καταφέρει και να βρεθούμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ, τι λέει η Γεωργία. Όχι, άσχετο, δεν έχει στείλει. Καλησπέρα και στη Γεωργία και στη Μαρία και στην Αγγελική που ήρθαν στην παρέα μας. Και τώρα, όταν μιλάμε για έπιπλα γραφείου, ένα όνομα έρχεται στο μυαλό. Δρομέας από το 79 κατασκευάνουν στην Ελλάδα εργονομικά έπιπλα υψηλών προδιαγραφών με πιστοποιήσεις ποιότητας και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα προϊόντα. Είναι προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γερμανικού Στρατού, ενώ συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως με την πιστοποίηση βιωσιμότητας level 3, παρακαλώ. 23 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον βρει στο Δρομέα. Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων 172 και αν δεν θες να πας μέχρι εκεί, στο δρομέας.gr για να τα ελέγξεις όλα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένο γιατί πήγα γυμναστήριο χθες. Ε?
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Καλή αρχή.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
2: Ναι.
1: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
4: Μάλιστα.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
2: και delivery.
0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Noviverse είναι εδώ και σφαίρα 102.2. Noviverse Pizza Fan και είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά τον παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μπορείς να την απολαύσεις μέχρι το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Καλησπέρα στην Ελένη, 6936 10 102.2. Τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής, στο Νίκο, στο Δημήτρη, στην Ευανθία, στο φίλο εδώ που λέει τι φτιάξατε ρε ραπ χθες. Εμείς λόγω παιδιών δεν μπορούσαμε να έρθουμε, αλλά περιμένουμε να το δούμε κάποια στιγμή. Έχει γυριστεί νομίζω το φεστιβάλ, δεν ξέρω πότε θα προβληθεί. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα και στο Χρήστο που λέει χθες ήταν έπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς Χριστάρα που μπήκατε στη διαδικασία έτσι με τέτοια ζέστη να είστε εκεί. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και θα επιστρέψουμε γιατί έχω δωρεπιταγή 60 ευρώ από Pet Moustache εκεί στο Μαρούσι για το κατοικίδιό σας. Να βγάλετε τον Αύγουστο πολύ ωραία και όμορφα. Και μετά θα ξαναπαίξουμε, θα το σπάσουμε σήμερα το παιχνίδι γιατί είμαι μόνος μου με το Pizza Fan Combo. Εκεί έχουμε μια πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα όμορφα και ωραία.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Συνάντησα τον γιατρό στον δρόμο. Πείτε μου, λέει, ποια είναι τα ιδανικά κιλά για το ύψος μου. Και μου λέει, τα ιδανικά κιλά για το ύψος σου είναι, μου λέει, 88.
2: Α.
1: Και λέω, ποιο είναι το ιδανικό ύψος για τα κιλά μου. Μου λέει, 4 μέτρα.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις?
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
18: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
17: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
20: Green.
19: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Σφαίρα Viber 6936 10 1022.

0: Θοδωρής Φέρης εδώ στο Σφαίρα 102-2-41. Μετά τις 6-6-9-36-10-102-2 τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Και τώρα Αθήνα Μπάρι, πίτσα πάστα, εσπρεσάκι και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Το Μπάρι σε καλή και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στο Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα ίσως τα δεν ξέρω τι να κάνω, να σκεφτώ λιγάκι κτλ. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Λοιπόν, κρατάω στα χέρια μου δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ. Pet Moustache. Pet Moustache είναι στο κέντρο του Αμαρισίου. Οδηγεί περιλέμια, σαμαράκια, παιχνίδια, αξεσουάρ, ρούχα. Είναι αδειοδοτημένο και πλήρως ενημερωμένο. Κτηνιατρικό φαρμακείο εκεί μέσα στο Pet Moustache. Φάρμακα, συμπληρώματα, κλινικές τροφές. Τα πάντα. Ό,τι χρειάζεστε για το ζωάκι σας τα έχει εκεί. Είναι και πάρα πολύ ωραίο κατάστημα. Είναι και πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί. Οπότε πιστέψτε με, ανεξαρτήτου το κερδίστε δεν το κερδίστε, μία επίσκεψη θα σας πείσει και θα σας κάνει να αλλάξετε συνήθειες. Πάμε να παίξουμε λοιπόν για 60 ευρώ δωρεάν επιταγή από Pet Moustache για να την εξαργυρώσετε όπως εσείς θέλετε. Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Καλλιόπη, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, Νικόλα.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Πάμε μια καλησπέρα, τι κάνει?
0: Καλά έκανες, Καλλιόπη, με εδώ στη δουλειά. Περιμένουμε να φύγουμε για διακοπές. Εσύ θα φύγεις για διακοπές?
1: Πα, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω, δεν πειράζει. Και ο Αλμυρός μια χαρά είναι. Πάμε να παίξουμε, ναι, ναι. Καλλιόπη.
1: Όχι, πήραμε για μια καλησπέρα.
0: Για μια καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καλλιόπη μου. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, Καλλιόπη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-11-779-31 με την καλησπέρα της Καλλιόπης. Πάμε να συνεχίσουμε για να παίξουμε για τα 60 ευρώ δωρεάν επιταγή από Pet Moustache. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, πού τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή από τον Κηφισό.
0: Μάλιστα. Πόσες ημέρες ακόμα έχεις στο κολαστήριο?
2: Μέχρι τις 18 Αυγούστου.
0: Τι λες ρε, έχεις ακόμα? Έχεις?
2: Έχω αρκετά.
0: Πω φίλη, με έπιασε ρίγος.
2: Να σου πω κάτι, ναι. Δεν το βλέπω τόσο αρνητικά. Γιατί δεν θέλω να φεύγω πρώτη σε άδεια. Θέλω να φεύγω τελευταία.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν φύγεις 18 θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Πού θα πας, ας πούμε, 18 του μήνα?
2: Πελοπόννησο, κάτω
0: της Κορώνης. Από πάρα πολύ ωραία. Θα είναι και καλύτερα γιατί οι μισοί θα έχουν γυρίσει.
2: Ναι.
0: Μετά τις 18-20 φεύγει έτσι πιο ωραίος κόσμος, ρε παιδί μου. Είναι πιο χαλαρά η φάση.
2: Είναι.
0: Μπράβο.
2: Είναι.
0: Ωραία, φίλοι, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία. Πάμε, ρε Γιάννη.
2: Αμάν και πώς.
0: Ναι! Εγώ, δύο μέρες να ήμασταν στο στούντιο. Σωστή απάντηση δεν θα δεινά. Φίλοι, μπράβο με τη μία.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου. Χάρηκα πάρα πολύ που το πήρες. Γιατί μέχρι τις 18 θα μετράς κόκο-κόκο την τροφή που μπορεί να πάρεις. Έχεις κατοικίδιο?
2: Όχι.
0: Α, δεν πειράζει. Καλά, μπορεί να πάρεις διάφορα άλλα πράγματα.
2: Έχω όμως φίλες που έχουν κατοικίδιο.
0: Εντάξει,
2: μπορεί να... ήδη επομένως
0: θα
2: βοηθήσει.
0: Θα πας δωράκια, θα βγάλεις και την υποχρέωση. Κοίτα τη σασπίρα. Κατάλαβες. Λοιπόν, περίμενε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, γεια.
3: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα τη δομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικό.

0: Από εδώ στο Σφαίρα 102.2 και μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα, 3 λεπτά μετά τις 7. Και αν είσαι ξύπνιος, έτσι, για τα προγραμματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Απλά πράγματα, περισσότερες προφορίες στο novibet.gr. Τώρα θα πάμε σε μουσική και γυρνώντας, έχουμε κόμπο από Pizza Fan, μια πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα θα γίνουν δικά σου στο 211-779-31, σε πολύ λίγο εδώ στο Σφαίρα 102.2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Να, Τάσα Θεοδωρίδου εδώ στο Σφαίρα 102.2 και πάμε να παίξουμε. 2-11-779-31. Pizza Fan Combo σε περιμένει. Λαχταριστό πίτσα έτσι να καίει, να τρέχουν τα τυριά. Μπιάνκα ζύμη αλφόρνο, κρίσπι ζύμη, ό,τι θέλεις εσύ. 9 συνταγές. Ένα μπέργκερ επιλογή από 13 συνταγές. Και μια μακαρονάδα επιλογή από 23 συνταγές. Να τα κάνεις όλα, να τα πάρεις, να τα γευστείς, να κάνεις μια βραδιά στο μπαλκόνι αξέχαστη. Καλησπέρα, ποιος είναι στη γραμμούλα?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Τώρα ξύπνησες?
1: Η ζέστη φταίει. Είμαι στην κίνηση.
0: Άστα. Πού είσαι τώρα?
1: Είμαι Μεσογείων.
0: Πώς σε λένε?
1: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, λίγο το ραδιόφωνο. Κλείστο να μ' ακούσει από το.
1: Ναι, το έκλεισα.
0: Κατερίνα, πότε φεύγεις για διακοπές?
1: 8 Αυγούστου.
0: 8 Αυγούστου. Ωραία, τίμιο. Και να σου πω πού πας.
1: Πάω Μήλο και Χίο.
0: Α, ωραία. Πώς και τα. Α, εντάξει, σχετικά κοντά. Πόση ώρα είναι το. Θα κάνεις από το ένα νησί στο άλλο ή θα φύγεις, θα γυρίσεις και θα πας?
1: Όχι, όχι. Πρέπει να γυρίσω από τη Μήλο Πειραιά και μετά να πάω Χίο. Δεν πάει κατευθείαν.
0: Έχεις καταγωγή από κανένα νησί, έτσι?
1: Ναι,
0: το...
1: από τη Χίο.
0: Από τη Χίο, μάλιστα. Ναι. Το νησί των εφοπλιστών, η Χίος.
1: Ευτυχώς δεν είμαι εφοπλιστής. Δεν πα.
0: Παραλίγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ρίχτο, Γιάννη.
1: Ναι!
0: Μείνε στη γραμμή, με αυτό φύγε Γιάννη, μείνε στη γραμμή.
1: Φιλάκια,

0: Ατμοσφαίρα.
1: Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψη, φίλε.
2: Γυναικείο τρόπο σκέψη.
1: Βέβαια.
2: Τι εννοεί?
1: Τίποτα.
3: Σωστό.
4: Ναι.
0: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
15: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Αρχίζει!
18: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
17: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
18: Πού δηλαδή?
17: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
19: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη.

0: όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια τμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Σφαίρα 102-2 στα 39 μετά τις 7. Σιγά σιγά έτσι πέφτει και αυτή η ζέστη. Όταν ψιλοπέφτει ο ήλιος έτσι το βραδάκι χθες και χθες το ΆΚΑ είχε ένα αεράκι λίγο. Τώρα μην φανταστείτε ότι ήταν για καλά. Φοράσαμε κανένα φούτερ. Απλά είχε αυτό το αεράκι τώρα έτσι τσίμα τσίμα να βγεις μια βόλτα, να πάει να πιεις έτσι ένα ποτάκι. Αλλά σε ανοιχτούς χώρους. Όχι τώρα κέντρο και τέτοια. Κέντρο δεν περπατάς και η πέτρα. Λοιπόν, να στείλω χρόνια πολλά σε ένα πολύ έτσι δικό μου παιδί. Ο Παναγιώτης ήταν όταν παντρεύτηκα το ένα παρανυφάκι. Τον είχε φέρει ο μπαμπάς στο Τριαντάφυλλος που ήταν, είμαστε συμφοιτητές πάρα πολλά χρόνια και σήμερα ο Παναγιώτης έχει γενέθλια. Οπότε θέλω να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά στον Παναγιωτάρα που πάντα θα τον θυμάμαι ως έναν ξανθό γαλανομάτι άγγελο τη μέρα που παντρεύτηκα. Παναγιωτάρα, να είσαι πάντα γερός, δυνατός, υγιής και να λάμπεις γιατί είσαι ένα παιδί με πολύ φως. Σαν τον μπαμπά. Εντάξει, όχι τόσο ο μπαμπάς, έχει μια στη μαμά σου νομίζω πιο πολύ. Ο μπαμπάς είναι άλλη κατηγορία, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά, δεν πούμε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι και η Novibet. Η Novibet έζησε το παγκόσμιο στο έπακρο, αλλά το πραγματικό παιχνίδι δεν σταματάει εδώ. Με τη νέα προσφορά γνωριμίας, περνάς αμέσως στην επόμενη φάση και το ζεις μέχρι τελικής πτώσης. Novibet.gr για περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, Ράνια Κωστάκη έρχεται να σας κρατήσει παρέα, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τα λέμε αύριο. Γεια σας.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μόμεν. Πάω σε ένα φούρνο και έπαιρνα στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
2: σώμα. Όλα και καλά.
1: Όλο σώμα. Φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ.
3: Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
1: Και την ώρα που το λέει, ναι. Σκύβει για να δέσει από πού το αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
2: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Σφαίρα 102.
10: Καλώς μου ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Ελπίζω να μην μου ταλαιπωρηθήκατε. Να σας πω κάτι, βεντάλια, ανεμιστηράκι, παγωμένο νερό μέσα σε παγούρι, μη γελάς, παγούρι το οποίο θα έχεις ρίξει και πάγο, είναι φοβερά αξεσουάρια για αυτές τις ημέρες. Ελπίζω να φύγει και αυτό το κύμα του καύσωνα και με το καλό να επανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Βέβαια θα μου πεις καλοκαιράκι ρε Σιράνια, γιατί γκρινιάζεις? Ναι, καλοκαιράκι να είμαστε στη θαλασσίτσα, να κάνουμε βουτιές, να είμαστε μακριά από υποχρεώσεις και κατάλαβες και μετακινήσεις και όλα καλά. Άντε να φύγουμε όλοι σιγά σιγά, να διάζει και η πόλη. Δεν ξέρω τώρα σε ποια πόλη βρίσκεστε, αλλά αυτό το κομμάτι της κίνησης με τη ζέστη, αυτό είναι που εμένα με εκνευρίζει περισσότερο. Όλα καλά. Όλα καλά, είμαι εγώ εδώ, μην αγχώνεσαι, γιατί έχω ετοιμάσει σήμερα πάρα πολύ δυνατό πρόγραμμα. Και δεν θα σε ενοχλήσω και καθόλου. Γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ο καπετάνιος είναι εδώ και είμαστε στις επάλξεις, έτοιμοι για να περάσουμε μαγικά. Καλή διασκέδαση. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Όχι, αλήθεια σήμερα. Δεν έχω κουράγιο για πολλά. Είμαι τόσο εξαντλημένη από τη ζέστη που θέλω να τα παρατήσω. Αν πάω να κάνω καμιά βουτιά, μην με παρεξηγήσετε. Άντε, όχι, δεν τα παρατάω. Εδώ θα είμαι. Σιγά μην σας αφήσω. Όχι, ούτε καν. Μέχρι και τις 11. Υπόσχεση. Άντε, το νου σας.

Τι χαμούλης έχει γίνει με αυτό το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη από την παρέα που κάναμε μαζί του. Γι' αυτό Στάσου, ακούς, πστ, hey, πού πας? Έλα εδώ, γύρνα πίσω λίγο να το συζητήσουμε. Αχ ρε παιδιά, πόσες φορές έχουμε δει ανθρώπους να φεύγουν και άλλες πόσες φύγαμε εμείς και δεν τους ενδιέφερε να μας σταματήσουν. Βέβαια, για να είμαι δίκαιη σε αυτό που περιγράφω, υπήρξαν και φορές που φύγαμε και παίξανε και παρακαλυτά, αλλά πλέον ήταν πολύ αργά. Τέλος πάντων, επειδή χτες ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα με τη Ρία Ελληνίδου, δεν μπορώ τώρα να μην δε συμπεριλάβω στο σημερινό πρόγραμμα τραγούδια από αυτά που είπε. Και επειδή την παρακάλεσα για ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο πρέπει να το αφιερώσω σε όλα αυτά τα πλάσματα που κουβαλάνε μεγάλη τρέλα, και εγώ προσωπικά την έχω ανάγκη, και το χιούμορ και την τρέλα και αυτό το ανέμελο το οποίο έχω βαρεθεί. Έχω βαρεθεί να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω και να τα παίρνουμε όλα προσωπικά και να μας λέει κάποιος κάτι και να είμαστε έτοιμοι να τον αρπάξουμε, γιατί δεν έχουμε τακτοποιήσει τη ζωή μας και γιατί μας φταίνε όλα και όλοι, ενώ στην ουσία θα έπρεπε να έχουμε προνοήσει και να ασχολούμαστε μόνο με αυτά που γουστάρουμε, με τίποτα άλλο. Είμαι απόλυτη σε αυτό πλέον. Μπορεί να με έχει επηρεάσει και η ζέστη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά βαρέθηκα. Βαρέθηκα να κάνω πράγματα και εγώ, αλλά και εσύ φαντάζομαι, για όλους τους άλλους, και να μην μένει έστω λίγος χρόνος για μας, για την τρέλα τη δική μας. Έλα σε παρακαλώ. Και ας με λένε τρελή. Σ' αγαπάω πολύ και σε νοιάζομαι. Τον εαυτό σου να νοιάζεις αρχικά, γιατί αν δεν το κάνεις δεν μπορείς να νοιαστείς για κανέναν άλλον στην ουσία. Από εκεί σου λέω ξεκινάνε τα προβλήματα. Νομίζουμε ότι έλα τώρα να τους ικανοποιήσουμε όλους, αλλά αν δεν ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους άλλους, και γι' αυτό εκνευριζόμαστε. Μισό για να μην το ξεχάσω. Δεν θα εκνευριστείτε, θα χαρείτε. Έχω δωρεπιταγή από το Five Fashion, το καταπληκτικό αγαπημένο online shop που εκεί ψωνίζω τα περισσότερα μου ρούχα, θέλω να το ξέρετε αυτό, και χτες παρέλαβα και ένα ωραίο ροζ μακρύ φορεματάκι έτσι με λαχούρια και ένα άλλο κοντό αυτό της μέντα στο χρώμα. Άσε τώρα, δεν καταλαβαίνεις, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, θέλω να έχετε το νου σας, γιατί σε λίγο θα κάνω διαγωνισμό για δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ μέσω Viber, εντάξει, πάμε Ρία.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Όταν λοιπόν φτάνεις στο σημείο να αναρωτιέσαι, μάλλον να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο και να παίρνεις και φόρα κιόλας, σημαίνει ότι κάτι άφησες έτσι στην τύχη του. Μην αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους. Βέβαια, λίγο πριν έλεγα ότι καλό είναι να αφήνουμε πράγματα να πέφτουν κάτω και να μην τα παίρνουμε όλα προσωπικά. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Στην τύχη τους όμως δεν θα αφήνουμε πράγματα που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τις δικές μας, με τη δική μας τη ζωή. Δηλαδή, θα είναι δικές μας επιλογές, συνειδητά, πράγματα που εμείς θέλουμε και όχι πράγματα που θέλουν οι άλλοι. Δεν μπορώ να ακούω τώρα ανοησίες, γιατί πολλές φορές τέλος πάντων και από τη δική μου πλευρά, μην νομίζω ότι τα κάνω όλα σωστά. Έχω κάνει εγώ πατάτες μεγάλες και έχω χτυπήσει το κεφάλι μου στον τοίχο, αλλά μόνο αν συμβεί αυτό μαθαίνεις. Και άμα θες να σου το πω έτσι και λίγο πιο επιστημονικά, το σωστό τελειοποιείται μέσα από την εμπειρία που μας δίνει το λάθος. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Άρα πρέπει να κάνουμε τα λάθη για να φτάσουμε στο σωστό, το οποίο θα είναι το τέλειο για τον καθένα από εμάς. Και όταν συνειδητοποιούμε ότι κάνουμε λάθη, να τα παραδεχόμαστε για να πηγαίνουμε παρακάτω και όχι να προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να κατηγορήσουμε τον άλλον για την κατάσταση την οποία περνάμε. Δηλαδή, να μιλάμε. Είχα μια συζήτηση πριν από λίγες ημέρες για μένα θα μιλήσω, με ένα πολύ δικό μου άνθρωπο, όπου τέλος πάντων περίμενα τη στιγμή που θα έρθει να μου μιλήσει, να μου πει πώς νιώθει, γιατί νιώθω ότι το μεταξύ μας υπήρχε έτσι, υπήρχε μια, όχι απόσταση, μια κατάσταση λίγο περίεργη. Εντάξει, δεν έχει να κάνει αν τώρα είναι ερωτική, φιλική, επαγγελματική η σχέση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν φιλική. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα. Λέω πότε θα έρθει να μου πει. Αισθανόμουν ότι αν δεν μιλήσω δεν θα μου το πει ποτέ. Αλλά αισθανόμουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και κάποια στιγμή λοιπόν, όπως είπα, δεν αντέχω. Πιάνω τον άνθρωπο αυτό και του λέω: έλα εδώ να σου πω. 1, 2, 3, 4. Με κοιτούσε. Δεν μιλούσε. Κάποια στιγμή αρχίζω να εκνευρίζομαι περισσότερο. Λέω τώρα δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, στα λέω, νιώθω ότι ισχύει το ίδιο και από την πλευρά σου. Γιατί δεν μιλάς? Και κάποια στιγμή, αφού πίεσα επί τούτου την κατάσταση, μου λέει: ωραία, και εγώ ακριβώς αισθάνομαι το ίδιο πράγμα, και αρχίζει και λέει. Λέω δηλαδή, έπρεπε να φτάσουμε σε σημείο. Μάλλον να φτάσω στο σημείο να σηκώσω και την ένταση της φωνής μου για να στο βγάλω από μέσα. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις αυτό που νιώθεις, να το πεις και να το λύσουμε για να πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων, υπήρξε και έτσι μια επιπρόσθετη ένταση. Κάποια στιγμή μετά άρχισε να, αφού βγήκαν αυτά από μέσα, υπήρξε και μια φόρτιση και συγκίνηση, καταλαβαίνεις τι λέω, και μετά όλα καλά. Τα βρήκαμε, τα συζητήσαμε, πάμε παρακάτω. Αλλά αν δεν μιλούσαμε, δηλαδή ξέρεις τι με στεναχώρησε περισσότερο, και ακόμα τώρα το συζητάω με εσάς για να δω λίγο μήπως είμαι εγώ η τρελή της υπόθεσης. Αν δεν μιλούσα, δεν υπήρχε περίπτωση από την άλλη πλευρά να μάθαινα το πώς αισθάνεται. Το ένιωθα, το διαισθανόμουν, αλλά για ποιο λόγο δεν μιλάμε, για ποιο λόγο δεν λύνουμε? Δεν θα σου πω τις διαφωνίες, γιατί μπορεί να μην είναι διαφωνία, μπορεί να είναι ένα παράπονο που έχεις από τον άλλον. Και να φτάνουμε τώρα στο σημείο να πρέπει να σκάσουμε για να μιλήσουμε. Όχι, σκάμε από τη ζέστη, να σκάνουμε και από αυτά που μας συμβαίνουν τώρα μέσα μας. Τι του λες και τι σου λέει? Πάμε βρε Μαριάννα μου, Μαριάννα Παπαμακαρίου. Αλλά πριν την υποδεχτώ, υποσχέθηκα δωρεπιταγή από το fivefashion.gr, το οποίο είναι το αγαπημένο μου online shop. Μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για κάποια από εσάς, είτε για κάποιον που θα την κάνετε δώρο σε κάποια. Γιατί το συγκεκριμένο online shop έχει μόνο γυναικεία ρουχάρες. Εντάξει, πάμε λοιπόν τώρα. Γράφουμε 5Fashion, κενό όνομα τεπώνυμο, και αποστολή στο Viber 6936101022. Εκεί στέλνετε το μήνυμα και μέχρι το τέλος της εκπομπής μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ κάθε μέρα μέχρι την Παρασκευή θα γίνεται δική σας. Τι του λες και τι σου λέει? Να έρθει η πλάτη, να έρθουν και τα καλύτερα τα οποία θέλουμε να έλξουμε, και να πάμε πού?
Θα πάμε μετά και σε μια κάφτρα ποτηρία από τη χθεσινή εκπομπή. Όλα αυτά εδώ στον Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη, μέχρι και τις 11 δίπλα σας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τη βλωθείτε.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ακούστε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
7: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
6: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
8: Και νιώθω.
0: Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Φεύγουμε!
12: Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
3: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
4: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20%

0: 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

δεν είδατε τη χθεσινή εκπομπή, σας παρακαλώ πολύ, κανονίστε το σήμερα το βράδυ, αύριο κάποια στιγμή θα είστε στο δρόμο, θα το βάλετε στο YouTube να το ακούτε ενώ είστε στο δρόμο. Δεν θα έχω πρόβλημα, ακόμη και αν σταματήσετε να ακούτε μένα και ακούτε τη Ρία. Γενικότερα να ακούτε το κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, γιατί έχει μέσα πολύ υλικό, πολύ ωραία τραγούδια, αγαπημένους καλλιτέχνες και πραγματικά ανυπομονώ, εφόσον τώρα κάναμε και το χτεσινό επεισόδιο, ενώ την προβολή του, για το DJ set με όλα τα τραγούδια τα οποία έχουμε ήδη απολαύσει στις παρέες που έχουμε κάνει με την ενέργεια πάντα της ΔΕΗ. Λοιπόν, Ρία Ελληνίδου, Σφαίρα, στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Εκεί κάντε subscribe, εγγραφή δηλαδή αν δεν έχετε κάνει, να περάσετε όμορφα. Διακοπές ξεκινήσανε, σας ζηλεύω άπειρα, άπειρα. Κλείστε τηλέφωνα, σταματήστε οποιαδήποτε επικοινωνία έχει να κάνει με αγχωτικές καταστάσεις, ρίχτε το και λίγο στην τρελή και απολαύστε τη χώρα μας, την Ελλαδάρα μας. Απολαύστε όλες αυτές τις όμορφες εμπειρίες που μπορείς να αποκομίσεις από τις καλοκαιρινές τις διακοπές. Σε παρακαλώ πολύ. Και αν δεν έχεις κανονισμένο να πας κάπου ή αν δεν μπορείς για τους χύψη λόγους, κλείσε τα μάτια και ονειρέψου. Βρες προορισμούς που θα ήθελες να είσαι και να σου πω και κάτι. Η φαντασία κάνει πιο ωραία ταξίδια και περνάει πιο καλά. Ναι, εγώ όταν στρεσάρομαι, κλείνω αυτιά, κλείνω μάτια και πάω σε πολύ συγκεκριμένα σημεία που μου προσφέρουν έτσι ηρεμία, ειρήνη, αγαλίαση και περνάω τέλεια, δεν φαντάζεσαι, του τρελού.

0: Μπράβο ρε παιδιά. Άστε καλά.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Λοιπόν, δεν σας είπα την Παρασκευή τι έγινε.
3: Τι έγινε.
2: Εδώθηκε από το σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειθαρά.
3: Α.
2: Και ήρθε.
3: Και.
2: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με παίρνω διαρρήκτης αν έμπαινα.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
16: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
18: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εννοείται δεν μετανιώνουμε. Δεν μετανιώνουμε. Έτσι λέμε αφού περάσει ο καιρός. Γιατί τη στιγμή που συμβαίνει κάτι το οποίο μας έχει στεναχωρήσει, είναι αυτό που έλεγα και πριν αρκετή ώρα. Δεν ξέρω αν συντονιστήκατε τώρα εδώ στον Σφαίρα, αλλά πριν τα έλεγα εγώ. Εντάξει, για να μην λέτε ότι χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο και λέμε μα γιατί το κάναμε αυτό ή γιατί το αφήσαμε να συμβεί αυτό. Γιατί καμιά φορά μπορεί να μην κάνεις πράγματα, αλλά δεν είναι απαραίτητο εννοώ πάντα να κάνεις κάτι το οποίο είναι το αποτέλεσμά του μετά το πρόσημο είναι αρνητικό. Μπορεί απλά κάποια στιγμή η απάθεια, η συνήθεια, η βαρεμάρα, η αδιαφορία να προκαλέσει μια έτσι σειρά πραγμάτων που να σε φέρει σε αυτή τη δύσκολη θέση. Το καλό είναι να προλαβαίνουμε τις καταστάσεις, αλλά δεν είμαστε τώρα τόσο τέλειοι και να σου το πω και όπως το αισθάνομαι, δεν με ενδιαφέρει να είμαι τέλεια στο τέλος, γιατί δεν θα έχω και τόσο ενδιαφέρον και δεν θα υπάρχει και κίνητρο από την άλλη πλευρά, είτε συναισθηματικά, ερωτικά, είτε φιλικά, είτε επαγγελματικά, για να με εξελίξουν αυτοί που με αγαπάνε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα σχετικά με όλα αυτά που είπα, δεν ξέρω. Αν είναι για σένα, αν είναι για μένα, καλό είναι να τα πάρουμε τα χαμπάρια μας και να αλλάξουμε λίγο τη ροή κάποιων πραγμάτων. Την ίδια στιγμή που μου αρέσει να αφήνουμε στη ροή, αλλά όχι να είσαι και συνέχεια στον κόσμο σου. Εντάξει, πρέπει κάπως λίγο να ταρακουνηθούμε. Βέβαια, τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, δεν θέλω να κάνω και πολλές σκέψεις, δεν θέλω να παίρνω και πολλές αποφάσεις. Θέλω λίγο να περάσω όμορφα και αυτό θες και εσύ, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εδώ είμαστε μέχρι τις 11 παρεούλα. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Έρχεται ένας Κωνσταντίνος Αργυρός, αλλά πριν τον υποδεχτώ, θέλω να χτυπήσω καμπανάκι, γιατί αν μπείτε μέσα στο site της La Vie en Rose, θα δείτε πάρα πολύ ωραίες προσφορές, πολύ ωραία πακέτα, τα οποία έχει ετοιμάσει η Δήμητρα Κατσαφάδου για όλες εμάς και για γυναίκες και για άντρες. Εντάξει, μπορεί να είναι περισσότερα τα προϊόντα που απευθύνονται σε εμάς τις γυναίκες, αλλά υπάρχουν και πολύ έτσι εξειδικευμένα για τα αρσενικά. Για τα αγόρια μας. Λοιπόν, lavienrose.com.gr, εκεί θα τα βρείτε όλα και αν επισκεφτείτε και ένα κατάστημα της La Vie en Rose, θα γνωρίσετε αυτόν τον υπέροχο κόσμο από κοντά και μετά δεν θα ξεκολλάτε, όπως έπαθα και εγώ. Πάμε ρε να σου πω το ναι. Να πιαστούμε χέρι-χέρι και να περάσουμε μαγικά, αυτό θέλω και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Και πώς να κοιμηθώ τώρα, αφού δεν με παίρνει ο ύπνος, τι κάνω? Έχω τις τελευταίες μέρες, παιδιά, λέω, μία η ώρα θα κοιμάμαι. Έλα όμως που μία η ώρα το μάτι γαρίδα, ενώ εκεί γύρω στις 12 με πιάνει έτσι, μια, μου βγαίνει μια κούραση, μια υπνηλία. Λέω, ωραία, τέλεια, το έχουμε. Μία η ώρα μου συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και στις γάτες, που τις βλέπεις το βράδυ ότι τρελαίνονται και κάνουν διάφορα, που όλη τη μέρα μπορεί να κοιμούνται. Και λες τώρα, τι έπαθες βρε κορίτσι μου? Η γάτα μου εμένα το κάνει αυτό. Και συνήθως δεν το κάνει μία η ώρα, το κάνει και γύρω στις 2-3. Που ακούω κάτι θορύβους μέσα στον ύπνο μου και λέω, τι έγινε? Κάποιος μπήκε. Και τελικά απλά βλέπει έργα, βλέπει μες τα σκοτάδια. Καλύτερα βλέπει η γάτα μες τα σκοτάδια. Άσε που δεν είναι μόνο η γάτα στο σπίτι μέσα, είναι και οι άλλες που έχω έξω. Και σκαρφαλώνουν πάνω στα δέντρα, κυνηγιούνται μεταξύ τους. Γίνεται εδώ το έλα να δεις. Κατάλαβες? Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν έχεις αϊπνίες, αν υποφέρεις και εσύ από αϊπνίες, μαγνήσιο. Πρόσεξε τώρα. Και δεν θα σου πω τώρα για βαλεριάνα. Το μαγνήσιο νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο προτείνουν πάρα πολλοί και οι γιατροί. Αλλά θα κάνεις πάντα σχετικές κουβέντες. Δεν τα κάνεις αυτά, τα παίρνεις από μόνη σου, μόνο σου. Εντάξει. Γενικά όμως θέλει λίγο πριν κοιμηθείς να κάνεις το μπανάκι σου, να κάνεις το skin care σου, την περιποίηση, να κάτσεις λίγο στο κρεβατάκι σου, τα σεντονάκια σου, έτσι τα δροσερά. Να κλείσει λίγο τα ματάκια σου, να σκεφτείς έτσι ωραία πράγματα, να μην έχεις το κινητό κοντά, να πάρεις ένα βιβλίο να διαβάσεις. Τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό να το κάνεις κάθε βράδυ. Όχι μόνο όταν σε πιάνουν οι ύπνες, γιατί μετά κολλάει ο εγκέφαλος και δεν μπορεί να σου βγει. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, όταν πέφτετε στο κρεβάτι και βλέπετε ότι περνάει ένα 20 λεπτό, μισά ώρα, δεν κοιμάστε, σηκωθείτε, κάντε καμιά βόλτα. Και μετά, όχι με το ζόρι. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Ακούς? Ακούω να λες. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Και να γίνει κάποια στιγμή το υποσυνείδητο, επειδή έχει κουραστεί και ζοριστεί, θα έρθει και θα σου τραβήξει εκεί τα αυτή και θα σου πει, για συνελθέ, αφού δεν το θέλες, γιατί το έκανες?

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να φτιάξω ένα κίνημα που να το ονομάσουμε «Δίνετε το κινητό σας». Δίνεις το ανιψάκι σου να μένει το κινητό, να δει πέπε το γουρουνάκι.
2: Ναι.
1: Και αυτό το παίρνει το κινητό και βάζει την εικόνα σε άλλη οθόνη. Αλλάζει το επεισόδιο.
2: Γρηγόρη, έχει δίκιο.
1: Ναι, αλλάζει παιδικό, κατεβάζει παιχνίδια. Αλλάζει τον αλγόριθμο
2: ναι,
1: από το κινητό.
2: Ναι.
1: Και στο τέλος, μαλάκα, δεν είναι το δικό μου το κινητό, είναι αυτό που
2: είναι. Είναι κίνημα αυτό.
1: Μα είναι κίνημα.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Τζοχάνα, γυαλά.

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου.

Στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

είναι και αυτός ο Ιούλιος, άστε να πάνε. Είναι ο μήνας ο οποίος, πρόσεξε τώρα, αν δεν τακτοποιήσεις υποχρεώσεις, λογαριασμούς, θα σου έρθουν τον Αύγουστο, που δεν θα έχεις χρήματα τον Αύγουστο, γιατί τα έχεις φάει όλα. Τον Αύγουστο δεν είναι. Νομίζω ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας που ξοδεύουμε όλοι τα περισσότερα λεφτά από οποιονδήποτε άλλο μήνα. Και έρχεται ο Σεπτέμβριος και μας πιάνει τρέλα γιατί. Γιατί δεν έχει μείνει τίποτα. Εντάξει. Θα μου πεις τώρα, ρε Σιρένια, ούτως ή άλλως δεν μένει τίποτα από τη στιγμή που πιάνουμε χρήματα στο χέρι μας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ρε παιδιά, να έχουμε γίνει πράκτορες που λέω εγώ. Παίρνουμε χρήματα και τα μοιράζουμε τα χρήματα. Λόγος για αποταμίευση δεν είναι, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δηλαδή τελειώσαν αυτές οι εποχές. Το θέμα είναι αυτά τα οποία ξοδεύουμε, να τα ξοδεύουμε τουλάχιστον σε πράγματα τα οποία μας δίνουν και μια χαρά. Έτσι, αν είναι τώρα να δουλεύουμε για να πληρώνουμε μόνο τις υποχρεώσεις και να μην μένει τίποτα για να κάνουμε έστω ένα πράγμα που αγαπάμε, ας τα μαζέψουμε και ας πάμε κάπου αλλού, που είναι πιο φθηνή η ζωή. Ξέρω εγώ, τι να πω. Το λέω γιατί είναι περίοδος τώρα που υπάρχει λίγο γκρίνια με τα χρήματα. Θέλω λίγο να τα βάλετε κάτω, να δείτε τι βγαίνει, τι δεν βγαίνει και πώς μπορεί κάτι να διορθωθεί. Δεν θέλω μόνο γκρίνια. Εντάξει. Και έχω περάσει αυτή τη φάση της γκρίνιας. Γιατί εννοείται ότι έκανα πάρα πολύ κακή διαχείριση και μετά μου φταίγαν όλοι οι άλλοι. Δεν σου φταίνουν όλοι οι άλλοι, σου φταίει ο εαυτός σου που δεν τα έχεις βάλει κάτω, δεν τα έχεις υπολογίσει σωστά και στην τελική ξαναλέω. Άμα βλέπεις ότι δεν, άλλαξέ το. Άλλαξέ το, βρες κάτι παράλληλο, μπορεί να κουραστείς παραπάνω, αλλά τουλάχιστον θα ικανοποιήσει και 2-3 επιθυμίες δικές σου και αυτές θα σου δώσουν δύναμη για να συνεχίσεις. Πήγε 3, Μαριάννα Παπαμακαρίου.

μου δώσε πάρα πολύ δύναμη, να ξέρετε, η εκπομπή που κάναμε μαζί η παρέα. Είναι καταπληκτική, μοναδική και θα τη συναντήσω και σύντομα μέσα στο καλοκαίρι ξανά και θα γίνει χαμός.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Αργίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: μουσική σου.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι του δίσκου που αγαπώ ιδιαίτερα. Έχω περάσει έξω από το σπίτι σου προχθές, πάνω από 100 φορές, για να σε δω και να αποδείξω.

Κότε κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα από βράδια του Σαββάτου στο άδειο σπίτι.

0: Αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Τριτούλα, 21 του μήνα. Ρε πως περνάει ο καιρός. Δηλαδή πραγματικά αυτό το 21 μέχρι 31, που 31 πέφτει Παρασκευή, δηλαδή αυτό το δεκαήμερο, αν τυχόν λέω εγώ αρχίζουν οι διακοπές όπως οι δικές μας, 1η Αυγούστου, είναι... Ενώ πέρασε όλο γρήγορα μέχρι τώρα, νομίζω ότι δεν θα περνάει η μέρα με τίποτα. Θα κοιτάω το ρολόι και θα είμαι στο 10 λεπτά. Όπως καμιά φορά όταν είμαι πολύ κουρασμένη και έχω να οδηγήσω 4-5 ώρες και βλέπω το χάρτη και βλέπω, ξέρω εγώ, έχουν μείνει 3,5 ώρες. Μετά βλέπω 3:25, μετά βλέπω 3:20 και μετά 3:15. Και λέω, δεν περνάει, τόση χιλιόμετρα έχω κάνει. Άμα κολλήσει το κεφάλι, δεν περνάει γενικά ο χρόνος, δεν περνάει η ώρα. Δεν περνάει και κάποιος να έχει ενδιαφέρον. Κατάλαβες. Εύχομαι να περάσει κάποιος και να αποκτήσει ενδιαφέρον η έξοδό σας, η βόλτα σας, οι διακοπές σας, η ζωή σας γενικότερα. Σας φιλώ, σας ευχαριστώ για την παρέα. Εννοείται ότι Love and Rose, πιστά, ακολουθώ, επιλέγω, πασαλίβομαι, χρησιμοποιώ μόνο τα προϊόντα της και εννοείται ότι το πρωί που σηκωνόμαστε, αν έχει ενυδατωθεί σωστά το προσωπάκι και έχουμε βάλει και τις αντιλιακές μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα, αύριο να είμαστε καλά, με το καλό δηλαδή, εδώ στις 8 ξανά ραντεβού. Το νου σας,
1: Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους τους απογοητευμένους, σε όλους τους πονεμένους, τους καψούριδες.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Hey!
1: Σφαίρα 102.2.
2: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Καλημέρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: Αν θέλετε να απολαύσετε όλα όσα ζήσαμε παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη, μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.
1: Σφαίρα 102,2.

ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: λεπτό παίζει η μουσική σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

μεριά σου.